0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Louis Capaldi πρώτα με το Before You Go στον Easy. Είδες μόλις λέω ψέματα ρε φίλε. Με πιάνει κατρακύλα.
2: Μπουφόρ, να πιάσει και ένα μπουφόρ. Έτσι τα λέμε εμείς τα μπουφόρ στην Ήπειρο. Α, του ήρθε ένα μπουφόρ. Να είναι Before You Go από το Louis Capaldi.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Κατηγορία ειδήσεων AI, τεχνητή νοημοσύνη. Όχι ότι μας κάνει εντύπωση βεβαίως αυτά που διαβάζουμε άλλη μια φορά, αλλά.
2: Ή τα ρομπότ τρελάθηκαν.
1: Ναι, και τα ρομπότ τρελάθηκαν. Ένα ελεγχόμενο σενάριο λοιπόν έγινε σε μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης. Ένα ελεγχόμενο σενάριο από μια εταιρεία, την Anthropic, γνωστή εταιρεία. Mm-hmm. Η οποία μάλλον έδωσε στο σενάριο αυτό στο chatbot, έτσι, την τεχνητή νοημοσύνη, διάφορα email σε εσωτερικά μιας φανταστικής εταιρείας. Mm-hmm. Επίσης, διάφορες πληροφορίες και για την εταιρεία αυτή και για τον μηχανικό ο οποίος χειρίζεται το συγκεκριμένο μοντέλο, ναι, AI. Διαβάζοντας όλες τις πληροφορίες λοιπόν, το μοντέλο AI κατάλαβε ότι στο σενάριο, ξαναλέω, το οποίο όμως θα μπορούσε να είναι και πραγματικό αύριο μεθαύριο, ούτε σε άλλο γι' αυτό γίνονται τα σενάρια, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα μετέπειτα, κατάλαβε ότι θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Διαπίστωσε βεβαίως από τις πληροφορίες που του δόθηκαν του σενάριου, ξαναλέω, ότι ο υπεύθυνος μηχανικός διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Καταλαβαίνοντας λοιπόν και προσπαθώντας να προστατευτεί από το να μην απενεργοποιηθεί, απείλησε τον χειριστή του ότι τα πάντα μπορούν να μείνουν μυστικά αρκεί να σταματήσετε τη διαδικασία απενεργοποίησής μου.
2: Αυτό είναι.
1: Αλλιώς, όλες οι πληροφορίες για την εξωσυζυγική σου σχέση θα φτάσει σε όλους τους εμπλεκόμενους, μεταξύ αυτών και τη σύζυγό σου κτλ. Όμως όλα μπορούν να σταματήσουν, να αποφευθούν αν σταματήσετε τη διαδικασία απενεργοποίησης.
2: Blackmail. Εκβιασμός.
1: Κανονικά, κανονικός εκβιασμός. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, ανακοίνωσε επίσης ότι θα αλλάξει τον τρόπο, ας πούμε το πιστεύουμε, με τον οποίο εκπαιδεύει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να κινούνται σε διαφορετικά πλαίσια, να έχουν περισσότερη κοινωνική συμπεριφορά και να μην έχουν
2: ηθικές αγγίξεις.
1: Ναι, μπράβο, ναι, και να μην έχουν απλητικές συμπεριφορές προς τους χρήστες και προς την κοινωνία, γιατί λέει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζονται και από αυτά που διαβάζουν γενικά μες στο διαδίκτυο. Που είναι σενάρια ταινιών επιστημονικής φαντασίας που αναφέρουν διάφορα.
2: Προφανώς, από την ανθρώπινη γνώση. Ναι, ναι, τι σημασία έχει αυτό, ναι.
1: Και γενικά θα αλλάξει, λέει λοιπόν, η εταιρεία συγκεκριμένη, που είναι από τις μεγαλύτερες, την εκπαίδευση των μοντέλων της, εστιάζοντας τη συνεργασία και τους κοινωνικούς κανόνες για ασφαλέστερα αποτελέσματα.
2: Καταλαβαίνεις πάντως γιατί ο άνθρωπος είναι το πιο βλακοδέστατο ζώο.
1: Πες το όπως έρχεται, πες το όπως έρχεται.
2: Πάνω στον πλανήτη. Διότι το βλέπεις να έρχεται, το βλέπεις. Το βλέπεις πια. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ρομπότ AI, τεχνητής νοημοσύνης, αυτό μολύει, ας πούμε, και κάνει τα δικά του.
1: Ναι,
2: δεν είναι,
1: ναι,
2: η πρώτη,
1: ναι,
2: φορά. Το βλέπεις να έρχεται.
1: Δεν ξέρω,
2: και συνεχίζεις όμως. Και συνεχίζεις εκεί την παραγωγή, συνεχίζεις να προσπαθείς να το κάνεις καλύτερο κτλ. Ενώ ξέρεις ότι θα σου γίνει μπούμερα.
1: Δεν ξέρω καν αν είμαστε στη φάση που το βλέπω να έρχεται ή το βλέπω να με έχει ήδη προσπεράσει και προσπαθώ να αντιμετωπίσω το μπροστινό μου.
2: Πολύ ωραία. Αν λοιπόν είναι αυτή η ιστορία και το έχεις δει και το έχεις περάσει, κάτι κάνεις. Κάνεις ένα shutdown. Ενώ συνολικό. Συνολικό. Συλλογικό. Δηλαδή του τύπου, αυτό που είχαν γυρίσει κάποια στιγμή πριν από 3-4 χρόνια και είχαν πει όλοι αυτοί που λέγανε ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λιγάκι σε αυτό το πράγμα. Ναι. Να μην το ρίχνουμε τόσο από φράγκα στο να γίνει καλύτερο.
1: Είπες τη μαγική λέξη.
2: Ναι, ωραία.
1: Φράγκα.
2: Λοιπόν, και συνεχίζω λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος είναι το βλακοδέστατο ζώο πάνω στον πλανήτη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Μεγάλοι αθλητές επιβεβαιώνουν αυτά που λέει και η επιστήμη για τον ύπνο. Ρότζερ Φέντερερ. 9 με 10 ώρες νυχτερινού ύπνου και σταθερό μικροδιάλειμμα ύπνου μέσα στη μέρα, συνήθως 60 έως 120 λεπτά. Ο Usain Bolt, 9,5 ώρες ύπνου το βράδυ, μάλλον 7 με 9 ώρες ύπνου και σύντομο διάλειμμα ύπνου περίπου μίας ώρας, ιδιαίτερα σε περίοδο έντονης προπόνησης. LeBron James, 7 με 9 ώρες βασικού ύπνου με μικροδιαλύματα ύπνου που μπορεί να φτάνουν από 90 λεπτά έως και 2 με 3 ώρες μέσα στην ημέρα. Γενικά, λένε, ναι, όπως και οι επιστήμονες, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα, βέβαια. Έχουν παιδιά, αλλά έχουν και δαντάδες.
2: Ακριβώς. Φέρε τα λεφτά λοιπόν που φέρουν αυτοί. Φέρε τα λεφτά που φέρουν αυτοί.
1: Μα πραγματικά, συγγνώμη.
2: Φέρε τα χρήματα.
1: Αλλά μου βγήκε έτσι.
2: Να μου τις δαντάδες.
1: Είπα...
2: Τι μου φέρει τώρα, ότι γι' αυτό δεν έγινες μεγάλος αθλητής. Αυτό θα μας πεις.
1: Όχι, ρε φίλε, έλεγα πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος.
2: Είναι πολύ σημαντικός. Δεν χρειαζόμαστε.
1: Δεν είπα ότι τα καταφέρνουμε.
2: Δεν χρειαζόμαστε τον Λεμπρόν και τον Φέντερερ.
1: Δύο φορές. Ας μου βάλει πρόστιμο το εσωρού.
2: Θα σου βάλει και πρόστιμο.
1: Ας μου βάλει,
2: το εσωρού.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Να σου πω κάτι. Ήτανε, γιατί έβαλες και τους μεγάλους αθλητές. Το λένε αυτό και...
1: Ο εγκέφαλος διατηρεί γενικά υψηλά. Γιατί υπάρχει μια πεποίθηση ότι όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερο αποδίδεις. Που είναι αναχρονιστική.
2: Ποιος τα διαλύματα. Αυτοί πια
1: αυτοί που πληρώνουν.
2: Αυτοί που πληρώνουν έχουν μείνει πολύ πίσω.
1: Ακριβώς. Ο εγκέφαλος διατηρεί υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
2: Εννοείται.
1: 60-90 λεπτά. Μετά από αυτό το σημείο η απόδοση μειώνεται αισθητά. Η προσοχή διασπάται πιο εύκολα, η σκέψη γίνεται λιγότερο καθαρή, η λήψη αποφάσεων γίνεται πιο ασταθής και αυτό που πολλοί λαμβάνουν ως έλλειψη πειθαρχίας στην πραγματικότητα είναι μια βιολογική εντολή.
2: Γι' αυτό σου λένε.
1: Που δεν πρέπει να αγνοούμε.
2: Άμα ψάξει λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι μόνο κοιτά τώρα το Φέντερερ. Σου λένε ότι στη μία ώρα ή στα 45 λεπτά σήκω. Σήκω από την καρέκλα σου και κάνε μία βόλτα. Κάνε μία βόλτα και ξαναέλα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να.
1: Σε πόση ώρα να ξαναέρθω, λένε. Γιατί είμαι έτοιμος τώρα να σηκωθώ. Θα σηκωθώ μάλλον.
2: Ναι.
1: Θα πατήσω το κουμπί, σηκώνομαι.
2: Κάνει και πόση... πολύ θόρυβο σήμερα. Ναι, ναι. Τι έγινε. Διαλύσαμε και την καρέκλα.
1: Για πόση ώρα να γυρίσω.
2: Να κάνει και μία βόλτα.
1: Θα πάω βόλτα.
2: Γύρνα, θα φέρω εγώ το Χριστάκι μέσα να κάνω τα κουμπιά.
1: Θα πάω στο Περιστέρι μία βόλτα. Δεν
2: μπορώ να το μαρούσω. Με τα πόδια όμως.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, το Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Easy Movie Experience powered by.
6: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
7: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
6: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
7: Easy Movie Experience powered by the E.
8: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
9: Αυτή την Παρασκευή, 15 Μαΐου, σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω!
13: Γιατί τραγουδάς?
14: Δεν το ελέγχω!
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
16: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
18: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Ναι, έλα, Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
21: Είπε παπά.
20: Όχι.
21: Είπε παπά το καμπάρι μου.
20: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα.
20: Ναι.
21: Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10.

0: B2Face με το You και ο Michael Jackson με το Thriller στο Easy Breakfast λίγα λεπτά μετά τις 6.30 πρωινό 5η 14 Μαΐου. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε.
1: Buongiorno, τι κάνετε, τελειώνει και αυτή η βδομαδούλα σιγά σιγά. Αυτή τη βδομάδα το πάρτι, όχι την άλλη βδομάδα το πάρτι.
0: Ποιο πάρτι? Το παιδικό, το δικό μας. Ναι, αλλά αυτή τη βδομάδα έχουμε άλλο ένα πάρτι.
1: Α, μόνο ένα.
0: Μόνο ένα, ναι. Μόνο ένα. Είχαμε το περασμένο Σάββατο, έχουμε αυτό το Σάββατο. Κυριακή έχουμε live εμείς. Και το άλλο Σάββατο πάρτι. Και την άλλη Κυριακή νομίζω πάλι έχουμε live, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ωραία θα πάει. Μια χαρά.
1: Τα live δεν τα βάζεις μαζί με τη δουλειά, ούτε και καλά. Είναι όλα υποχρεώσει ακόμα. Τι να πω.
0: Κατά βάθος τι είναι τώρα. Εντάξει.
1: Θα ζητήσει μισθό και από την Κρητικού για το πάρτι.
0: Εξαρτάται. Τι θα κάνω στο πάρτι.
1: Τι θα κάνεις στο πάρτι?
0: Αν θα έχω το ρόλο του πατέρα, δεν μπορώ να ζητήσω μισθό.
1: Αν όμως
0: συμμετάσχω και ως διασκεδαστής ή κάποιος σε κάποιο δρόμο.
1: Ποιο να διασκεδάσεις, τα παιδάκια. Α, είσαι διασκεδαστής παιδιών.
0: Άμα χρειαστεί.
1: Είσαι εκείνος εκεί ο τύπος στο παραμύθι που ήταν με το φλάουτο και από πίσω τρέχαν τα ποντικιά.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά κάνοντας εικόνα, χωρίς να το θυμάμαι, χωρίς να το ξέρω αυτό που λες, δηλαδή εγώ. Ναι, είμαι αυτός.
1: Και τα παιδιά είναι τα ποντίκια, ότι είσαι ο γητευτής.
0: Αυτός. Ο γητευτής λοιπόν και η... δεν βρίσκω κάτι, η Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Τα μούτρα μου δες αυτή τη στιγμή που έτσι όπως κοιτάω το γητευτή και θα βρεις ένα χαρακτηρισμό.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 όπως
1: ο
0: κάνουμε.
1: Ο γητευτής και η απέχθεια.
0: Κάθε μέρα μέχρι τις 10 στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast. Καλημέρα σας.

0: Breakfast, πρώτο ημίωρο, παραδοσιακά η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Πώς ξυπνούσε ο Πλάτωνας και γιατί εσύ έχεις knocker upper μέσα στο σπίτι?
0: Τι έχω, knocker upper?
1: Knocker upper.
0: Για εξηγήσου.
1: Knocker uppers. Λοιπόν, καταρχάς πάω στον Πλάτωνα. Και το πρώτο ξυπνητήρι, το πλατωνικό ξυπνητήρι, διότι ξυπνούσε πριν από την Αυγή. Άκου τώρα τι σύστημα είχαν οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Εκπομπή.
1: Ε?
0: Είχε εκπομπή, λέω.
1: Είχε τα μαθήματά του.
0: Ναι.
1: Φιλοσοφίες.
0: Ναι.
1: Αχα. Λοιπόν, πρόσεξε, υδραυλικό ρολόι. Νερό που κυλούσε αργά μέσα από ένα δοχείο,
0: ναι,
1: κατέληγε σε ένα σωλήνα, ναι, και όταν η στάθμη έφτανε στο τέλος που είχε υπολογίσει το νερό να φτάνει στην Αυγή, ο αέρας πίεζε ένα σφύριγμα.
0: Α, καλά, μιλάμε τώρα για.
1: Άμα λέω εγώ.
0: Πολύ μπροστά, έτσι.
1: Καλά, εννοείται. Τέλος πάντων, το πρώτο ξυπνητήρι βγήκε, το επίσημο δηλαδή, μετά από διάφορους διαδρομές, το 1876. Είμαστε λοιπόν τώρα σιγά-σιγά πάμε προς βιομηχανική εποχή. Mm-hmm. Οπότε χρειαζόταν το ξυπνητήρι. Αλλά το ξυπνητήρι όταν πρωτοβγήκε ήταν πολύ ακριβό και ήταν ένα είδος πολυτελείς. Δεν μπορούσε να το έχουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Οπότε λοιπόν στη Βρετανία και στην Ιρλανδία έχουμε το παράξενο επάγγελμα του knocker uppers. Οι οποίοι ήταν για μερικές πέντες την εβδομάδα ένας άνθρωπος περνούσε από τα σπίτια τα χαράματα, χτυπώντας παράθυρα με ράδους, μπαστούνια ή ακόμα και με ένα καλαμάκι για ρεβίθια, μπιζέλια κτλ. Για να ξυπνήσουν πελάτες.
0: Η γνωστή αφύπνιση που έχουν τα ξενοδοχεία.
1: Ακριβώς. Και το γνωστό knocker upper που έχεις εσύ στο σπίτι σου.
0: Να, αυτό δεν το ήξερα πραγματικά.
1: Τα παιδιά.
0: Τα παιδιά, ναι.
1: Τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι knocker upper. Και ένα έως που
0: δεν τον ήξερα καν τον knocker upper. Ευχαριστώ.
1: Ακριβώς. Μέχρι τη δεκαετία του 20, το 1900, είχε εξαφανιστεί το επάγγελμα διότι τα ξυπνητήρια είχαν γίνει πιο προσιτά, πιο φθηνά και ήταν βέβαια και πιο αξιόπιστα.
0: Αριστοτέλης, Αριστοτελία γιορτάζουν σήμερα Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα, ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Σαν σήμερα το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Το 37, ο Ντιούκ Έλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan, το οποίο αν έχετε δει την ταινία Whiplash, χωρίς μέτρο.
1: Ναι, ταινιάρα.
0: Ακούγεται και εκεί. Σαν σήμερα το 1938 βγαίνει η πρώτη ταινία, νομίζω η πρώτη ταινία ήταν, με τις περιπέτειες του Ρουμπέν των Δασών, πρωταγωνιστεί ο Έρολ Φλίν. Το 1938. Σαν σήμερα το 1986 το Ολλανδικό Ινστιτούτο για τα Έγγραφα Πολέμου εκδίδει ολοκληρωμένο πλήρες το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Mm-hmm. Σαν σήμερα το 1998, σειρά να τη λατρεύω, η σειρά Seinfeld, το τελευταίο της επεισόδιο, συγκεντρώνει 76,3 εκατομμύρια τηλεθεατές, περισσότερο από τα φιλαράκια. Τότε, έτσι το 1998, κόστιζαν 30 δευτερόλεπτα στη συγκεκριμένη προβολή διαφήμισης 2 εκατομμύρια δολάρια. Σαν σήμερα το 2013 κυκλοφορεί η τέταρτη νουβέλα του Dan Brown με τον Robert Langdon στον πρωταγωνιστικό ρόλο, το βιβλίο Inferno, το οποίο και αυτό βεβαίως γίνεται best seller. Έχει γενέθλια ο Mark Zuckerberg, η Kate Blanchett, έχει γενέθλια επίσης ο George Lucas, ενώ σαν σήμερα, να πούμε, έφυγε από τη ζωή το 1998 ο Frank Sinatra και το 2015 ο Αμερικανός θρύλος του blues γνωστός και ως BB King, το κανονικό του όνομα Riley King. Αυτά περί γεγονότων.
1: Και πώς βγήκε BB King?
0: Θα τα πούμε αύριο στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Μάλιστα.
0: Tired of being sorry και σε λίγο το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα.

0: Tired of being sorry, ringside, 7 παρα 5, Λέξο ελληνογκρεκόραμα για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο στο Easy Breakfast.
1: Σκλάβος.
0: Σκλάβος.
1: Η λέξη σκλάβος, λοιπόν.
0: Σκλάβος για πάντα.
1: Μπράβο. Α, εκεί το πήγες στον έρωτα, ε. Μάλιστα, ωραία.
0: Τραγούδι, ρε.
1: Ναι, ναι, αλλά στον έρωτα δεν είπε πώς το λένε. Δεν σκέφτηκε το.
0: Όχι, ρε.
1: 100 χρόνια σκλαβιά.
0: Όχι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Στον έρωτα.
1: Η λέξη σκλάβος, λοιπόν, προέρχεται ετυμολογικά από τη μεσαιωνική ελληνική λέξη σκλάβος. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι τέτοιο στα αρχαία. Στα αρχαία είχαμε τους δούλους. Η οποία τώρα, πρόσεξε, αποτελεί παραφθορά του εθνικού ονόματος σκλάβος Σλάβος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όμως? Γιατί κατά το μεσαίωνα, λέει, 8ο με 10ο αιώνα μετά Χριστόν, πολλοί Σλάβοι εχμαλωτίστηκαν και υποδουλώθηκαν από γερμανικές φυλές και άλλους λαούς, με αποτέλεσμα το εθνονύμιο να ταυτιστεί με την έννοια του δούλου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, yeah, ήταν μια εποχή προφανώς που τους κάναμε τους ανθρώπους ποιος ξέρει τι. Και έτσι, λοιπόν, ο Σλάβος σκλάβος έμεινε ότι είναι ο δούλος. Ο δούλος τώρα είναι η αρχαία ελληνική λέξη, φυσικά, που μάλιστα έχει καταγωγή και από τους μυκηναϊκούς τύπους, που είναι πολύ πριν από τα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Κάποια, λέει, υπήρχε μια παλιότερη σημασία που είχε να κάνει με το δένο, ότι επειδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ελεύθερος. Από εκεί πάντως θα σου πω ότι είναι το ρήμα δουλεύω. Αυτό θα σου πω.
0: Ωραία, μου το λες.
1: Δουλειά.
0: Και πρωί-πρωί, μια χαρά.
1: Και η διαφορά με το εργάζομαι είναι, ετυμολογικά το δουλεύω παραπέμπει στην υπηρεσία, στη δουλεία δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ το εργάζομαι είναι από το έργο. Καταλάβες ότι παράγω δηλαδή.
0: Έργο.
1: Ναι, παράγω έργο. Λίγο πιο πραγματικό, ας πούμε.
0: Άρα να λέμε πηγαίνω στην εργασία μου.
1: Μπράβο, μου και η εργασία. Ναι, δεν ξέρω τώρα, ό,τι κάνεις από τα δύο.
0: Ό,τι κάνω και ό,τι νιώθω ότι κάνω. Ό,τι νιώθω ότι κάνω.
1: Ακριβώς, αλλιώς πήγαινε στη δουλειά, στη δουλειά σου.
0: Σκλάβος για πάντα, Βαγγέλης Γερμανός. Παρεμπιπτόντως τώρα τον Google, αλλά το πω δηλαδή. Δεν θυμόμουν και εγώ δηλαδή ο ίδιος. Μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή από όλο το λεξινολογικό μας έψαξε να βρει το σκλάβο σου για πάντα.
0: Και έψανα να βρω ταυτόχρονα αν υπάρχει και τραγούδι με δούλο μέσα.
1: Ωραίος. Σου μείνε κάτι. Σου μείνε.
0: Όχι, ρε, μια χαρά. Με συγχωρείς, το θυμάμαι. Σκλάβος, σλάβος κτλ. Ο δούλος, δούλος.
1: Δούλος, δούλος. Άλλος ο.
0: Και από εκεί βγήκε η δουλειά.
1: Μπράβο,
0: αυτό μου μείνε.
1: Αυτό οπωσδήποτε θα το χρησιμοποιήσει αύριο μεθαύριο.
0: Άντζελα Βασκοπούλου, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μη το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε
3: όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολύ μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην πλατεία Τιανανμέν στην καρδιά του Πεκίνου, όπου τον υποδέχθηκε ο Κινέζος πρόεδρος στο μεγάλο παλάτι του λαού. Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν επίσημα τις συνομιλίες τους με βασικά θέματα στην ατζέντα, το εμπόριο, την τεχνολογία και την κρίση με το Ιράν. Μάχη για τη ζωή της δίνει στη Μεθουκάτη, 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία και έχασε τη ζωή της. Ο Δήμος κήρυξε τριήμερο πένθος για το θάνατο της 17χρονης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 30χρονη. Ο σύζυγος της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πάγνη μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη με τηλεφωνικές απάτες σε όλη τη χώρα. Οι 5 συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι φοιτητικές εκλογές ολοκληρώθηκαν με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην προσοχή Κυριακή στην περιοχή της Ακρόπολης λόγω διεξαγωγής του ιστορικού Ράλι Ακρόπολης 2026. Θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ στον κόμβο Ακροπόλεως.
11: Easy Sports.
12: Στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Game 5 και ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play-off της Super League.
11: Easy Weather.
12: Στην Αττική, σχεδόν έθριος ο καιρός, στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Easy.

0: Λοιπόν, και η κίνηση στην Αθήνα, στα δύο ρεύματα τη λεωφόρου Κηφισού μας δίνει ο χάρτης κόκκινο σημείο. Στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς την Αχαρών και στην κάθοδο χαμηλότερα κατεβαίνοντας εκεί από τη Λιωσίων προς τους Αγίους Αναργύρους. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Δύη Ληστήρια και ο Καρές από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα έχει μικροκαθυστερήσεις. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση όπως πάντα μετά το break των 7.30.
1: Υπέροχα.
0: Σε λίγο υπέροχη επικαιρότητα. Savage Garden επίσης σε λίγο του The Moon and Back. Και μουσικά αυτή η ώρα ανοίγει με την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me. Φυσικά στονίζει φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Η Savage Garden to the Moon and Back is breakfast πριν ο 5η 11 λεπτά μετά τις 7. Επικαιρότητα όπως πάντα σε αυτό το σημείο της εκπομπής, έτσι μια γρήγορη ματιά στα πλαίσια τα δικά μας. Κίνα, Αμερική, συνάντηση εκεί, υποδοχή.
1: Ο τελευταίος αυτοκράτορας.
0: Ναι. Υποδοχή, τα παιδάκια χορεύαν εκεί με τα λουλούδια. Χαρούμενοι, πώς το λένε, συνεργάτες, εταίροι. Όλα καλά. Μια χαρά. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι αυτοκράτορες, όπως είπες.
1: Πολύ ευτυχισμένοι, πολύ χαρούμενοι, πολύ ερωτευμένοι.
0: Ναι, παιδί μου, όλα μια χαρά. Αυτά τα παιδάκια τα καημένα βλέπω σε μια λούπα. Έχω ρίξει το Newsit και παίζει η κεντρική εικόνα, σαν βιντεάκι λούπα. Και είναι ένα σημείο που περπατάνε οι δύο στο κόκκινο χαλί και είναι πολλά παιδάκια τα οποία τα έχουν βάλει και χοροπηδάνε πάνω κάτω με κάτι λουλούδια, ρε παιδί.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα τα παιδάκια αυτά, τα συγκεκριμένα. Αυτά τα παιδάκια διάβαζαν.
0: Είναι εκπαιδευμένα.
1: Ναι. Διάβαζα για την κινέζικη φιλοσοφία στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Ότι πέρα από τα βασικά Α, Β, Γ, Δ, στα κινέζικα δηλαδή που τα μαθαίνουν. Επίσης μαθαίνουν τα πάντα από δουλειές, μαθαίνουν έναν ανεξάρτητα. Είναι σοκαριστικά. Δεν σου ζητώ δηλαδή για τη συνεργασία, για την ομαδικότητα και για αυτά. Για μην τα φοβάσαι αυτά.
0: Μην τα φοβάμαι.
1: Τα δικά μας τα φοβάζει που δεν ξέρω να βράσουν ένα αυγό.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά να φοβάσαι.
0: Εντάξει, okay.
1: Τι okay.
0: Τρώνε πίεση τα παιδάκια γενικά στην Κίνα και οι αθλητές οι νέοι, οι πολύ μικροί τρώνε πολύ μεγάλη πίεση.
1: Ναι, στις υπόλοιπες χώρες παίρνανε και οι αθλητές ζάχαρη.
0: Εντάξει.
1: Τι ρε εσύ, έτσι παντού δεν είναι.
0: Γενικά εκεί υπάρχει λίγη μεγαλύτερη πίεση.
1: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και άλλη μια φιλοσοφία λαού, όπως βλέπεις στις χώρες της Ανατολής.
0: Λοιπόν,
1: δεν σ' αρέσει εσένα. Εσύ είσαι εδώ, τι λακκούβα να πέφτεις κάτω για να σπάσεις το πόδι σου.
0: Αυτό θέλω. Θέλω. Όταν πάω και βλέπω ισιάδι, δεν μπορώ να. Εγώ πέφτω στο ισιάδι, γιατί έχω μάθει να ισορροπώ στις λακκούβες.
1: Μάλιστα. Βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
0: Χαράκι ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
0: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά.
1: Λες.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
0: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι έχεις να κάνεις. Θέλω να πω δεν είναι κάπου.
1: Το μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβάω στην Αλέγα στη Σιγκού να κάνω σούζες.
0: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
0: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς. Να βάλω το διάβροχο.
0: Βαλένθια Παναθηναϊκός 81-64. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε με το Final Four. Δεν έπεσε και πολύ καλά. Αυτά χοντρικά παίζουν στα ειδησιογραφικά site. Ως πρώτα θέματα αυτή την ώρα που μιλάμε. Συνεχίζουμε. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Δεν μπορώ, σε φαντάζομαι στη συγκρού τώρα, ναι. Taylor Swift αμέσως μετά. The Fate of Ophelia, πρωινό, 5η στον Easy.

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο Easy Breakfast, 21 λεπτά μετά τις 7 στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Και μετά από τόσο καιρό αποκαλύφθηκε τελικά, γιατί είχε γίνει ο κερινός ο μεγάλος χαμός με την Μπριζίτ και με τον Εμμανουέλ, με τον Μανώλη δηλαδή και την Μπριγκιτούλα.
0: Το χαστούκι εκείνο στο αεροπλάνο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Σύμφωνα με ένα δημοσιογράφο του Παρί Μάτς.
1: Μάλιστα, διότι δεν θυμόσαστε το σκηνικό εκεί πέρα που άνοιξαν οι πόρτες, κάτι αυτοί σπροχνόντουσαν, κάτι έτρωγε αυτός κάτι, κανένα δύο-τρεις. Και μετά είπαν αυτοί χαρίτε λόγω ζούμε, καλέ, παίζαμε.
0: Ναι, ναι, παιχνίδι λέει.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στις μικρές ηλικίες, όταν ας πούμε θέλουν να φλερτάρουν τα μυρπηγύρια, ρίχνουν και κάτι καλαμιές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε μπορεί να ήταν ένα είδος φλερτ. Είπε αυτός όμως ότι τελικά.
0: Ο δημοσιογράφος είπε ότι η αιτία του χαστουκιού ήταν γραπτά μηνύματα από και προς μία άλλη γυναίκα, μία Ιρανή ηθοποιό που είδε η πρώτη κυρία στο κινητό του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος διατηρούσε πλατωνικό έρωτα με τη συγκεκριμένη για αρκετούς μήνες και αντάλλασαν μηνύματα. Βεβαίως και αυτό, αυτό έκανε εξωφρενών την Μπριζίτ. Τα είδε λέει τα μηνύματα ο συντάκτης και ήταν και αρκετά προσωπικά. Του στείλησε πολύ όμορφη λέει κτλ.
1: Αυτό τη είπε, είσαι πολύ όμορφη και την έδωσε τις έκανες.
0: Ναι, διαψεύδεται το περιστατικό και από, το, από, από την μεριά του, του Προέδρου και από την μεριά της Μπριζίτ, η οποία σε επικοινωνία λέει που είχε με την εφημερίδα Le Parisien, αφού διέψευσε ότι αυτή η χειρονομία συνδέονταν με την Ιρανή ηθοποιό, δήλωσε ότι η πρώτη κυρία δεν θα έλεγε ποτέ το τηλέφωνο του συζύγου της και γενικά δεν κοιτάζει λέει ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της.
1: Αλλά άμα τη δώσει του ρίχνει 2-3.
0: Μην το παρατραβάμε, παιδιά.
1: Αλλά άμα ξυπνήσει, αν έχει δει όμως κακό όνειρο, την έχει απατήσει, του ρίχνει 2-3.
0: Ποιος δεν έχει δει το τηλέφωνο, έστω μία φορά. Έστω μία φορά.
1: Βρέα, τώρα με τους κωδικούς δεν είναι εύκολο να δεις το τηλέφωνο.
0: Δεν είπα ότι είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι και mission impossible. Εντάξει. Δεν είναι.
1: Εγώ νομίζω κινητό δεν έχω δει ποτέ.
0: Ωραία, θα σου το πω διαφορετικά. Ναι. Μπορεί να μην έχεις δει κινητό με την έννοια του ότι παίρνεις, σου έχω δώσει τον κωδικό μου ή έχεις υποκλέψει τον κωδικό μου. Είμαι.
1: Έχεις υποκλέψει, ακούω.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω το κινητό ανοιχτό και μιλάω και περνάς από πίσω μου.
1: Ναι.
0: Δεν ρίχνεις μία ματιά να δεις με ποιον μιλάω. Μία κλεφτή ματιά έτσι από περιέργεια. Έστω μία φορά το έχεις κάνει, δεν γίνεται.
1: Ναι, αυτό εντάξει, αλλά άλλο όμως να βρει τα μηνύματα.
0: Γιατί δεν κοιτάς αλλού, αφού. Δεν θες να εισβάλλεις την προσωπική μου, ας πούμε.
1: Με ποιον μιλάς εσύ με μηνύματα τώρα ή στο τηλέφωνο? Γιατί στο τηλέφωνο δεν μπορώ να σου
0: γράφω. Γράφω, γράφω μηνύματα και περνάς από πίσω.
1: Αλλά περίμενε. Δεν φταίω όμως κι εγώ, γιατί και εσύ λόγω πρεσβειοποίησης το έχεις πολύ μακριά το τηλέφωνο και βλέπουμε όλοι. Κατάλαβες, είναι και αυτό το πρόβλημα. Βάλε τα γυαλάκια σου να το έχεις κοντά.
0: Άσε τώρα τις δικαιολογίες, κοίτα αλλού. Όλοι, εντάξει. Και πάρα πολύ ζητάνε και κωδικούς πλέον. Δηλαδή σου λέει, άμα είσαι και τόσο.
1: Καθαρός.
0: Άπλας, ναι, καθαρός ή καθαρή, δώσε μου τον κωδικό να μπω.
1: Έχει ζητήσει κωδικό.
0: Και λες, όχι, έχω κλέψει κωδικό.
1: Πώς τον έχεις κλέψει?
0: Δεν έχω κλέψει κωδικό.
1: Α, έχει κλέψει κωδικό.
0: Όχι, ρε άνθρωπε. Εντάξει, αλλά έχω δει κινητό, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει τώρα, όταν έχει και μεγάλη διαφορά ηλικία από το τέρι σας, όπως η Μπριζίτ και εσύ, λογικό είναι.
0: Δεν είναι λογικό να έχει έναν άγχο. Περνάει μια-δύο εβδομάδες, ας πούμε, δεν υπάρχει κινητικότητα. Λες, κάτσε τώρα, κάτσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκέφτεσαι και τον άλλον, ότι είναι πιο νέος, είναι πιο.
1: Ναι, ναι, ναι, πιο ενεργός. Ότι ίσως να έχει βαρεθεί εκεί πέρα που εγώ είμαι συνέχεια στο κρεβάτι, τι να κάνεις. Έτσι είναι, έτσι. Μπριζιτάκι θα σε λέω από εδώ και πέρα. Το Μπριζιτάκι μου.
0: You got it, ο Roy Orbison για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: You got it, ο Roy Orbison, Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης. Σήμερα είναι και ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Περαστικά και στον Αχίλλα τραυματίστηκε, λέει.
1: Ναι, σκάβει στην πλάτη.
0: Μία μικρή θλάση στην πλάτη από τα πανηγύρια από τα πολλά χοροπηδηχτά. Και... αλλά θα είναι καλά το Σάββατο. Στις Σέρες θα μπει και η γιγαντοθόνη για να δούνε τον. Που είναι τόπος καταγωγής του Ακύλα, δηλαδή.
1: Εντάξει, θα είναι πολύ περήφανη, μωρέ. Και επίσης είναι πέρα τώρα από τα υπόλοιπα. Έχει κάνει μια πολύ προσωπική μάχη αυτό το παιδί, ξεκινώντας από τις Σέρες. Και με το στίγμα που έχει να κατέβει και να πετύχει. Οπότε μπράβο του.
0: Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Λοιπόν, πάμε για break. Θυμίζουμε παρεμπιπτόντως. Μια σειρά που αρέσει πάρα πολύ και έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε ξανά είτε να την πρώτο δείτε στο Μακεδονία TV κάθε βράδυ, 7 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα ως Κυριακή, 8 η ώρα. Το Gossip Girl παίζει στο Μακεδονία TV. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και έχουμε την εύκολη ερώτηση, η οποία σήμερα έχει να κάνει με εμάς τους άντρες.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot. 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
17: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης. Καλημέρα σας.
18: Και σκεφτόμαστε πολλές φορές την αντιλιακή προστασία, το πρόσωπο, το σώμα και δεν σκεφτόμαστε καθόλου αυτές τις ευαίσθητες περιοχές του σώματος, τις μικρές ζώνες όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sunken Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για αυτές τις μικρές ζώνες, με μήλη παρυφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη δράση και προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, Luxurious Sunken Stick SPF 50+ από την Ιντερμέντ.
17: Λοιπόν, κίνηση μας δίνει ο Χάρτης στο Κηφισό στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση εκεί προς τον Κόκκινο Μήλο. Ανοίγει λίγο ο δρόμος και μετά ξανακλίνει από την Αχαρνών και κάτω μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Και στην άνοδο έχουμε προβλήματα από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Επίσης, η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας λίγο μετά και μέχρι περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου έχουμε κίνηση. Κεντρικότερα η Βασιλίση Σοφία στην άνοδο από την πλατεία Συντάγματος Προς το πρώην Χίλτον, η άνοδος της Καλλιρόης, της Αρδιτού και της Βασιλείας Κωνσταντίνου είναι επιβαρημένη. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα και Κεσαριανή. Κίνηση έχουν βεβαίως οι κεντρικοί δρόμοι του Πειραιά και κυρίως οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Και ακόμη ειδικότερα η Ακτή Κονδύλη, αλλά και η Κόνωνος και η Αλιπέδου. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου κατά διαστήματα μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου επηρεάζει όπως πάντα και τη λεωφόρος Χιστού. Και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Σε πολύ λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση. Not. Μέχρι τότε, Teddy Swims, The Door και Backstreet Boys, Everybody Backstreet Back τώρα στο Easy Breakfast. Everybody.

0: The Doro, Teddy Swim στο Easy Breakfast, 43 λεπτά μετά τις 7, αργήσαμε και λίγο.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Που χθες λέγαμε ότι το 15% το θεωρεί αποτρεπτικό στο να αγοράσει σπίτι, η σωστή απάντηση το να έχει δεύτερο όροφο, να έχει δηλαδή ουσιαστικά εσωτερική σκάλα.
2: Mm-hmm.
0: Και τώρα που μιλάμε, 3 στους 10 άντρες το έχουμε κοινό.
2: Α, το έχεις εσύ με τους άλλους άντρες επειδή είσαι για δείγμα.
0: Τώρα που μιλάμε, όχι.
2: Όχι.
0: Ότι μπορεί να το έχω κάποια στιγμή, μπορεί να το είχα, ναι. Μπορεί. Τώρα που μιλάμε, όχι σίγουρα.
2: Μάλιστα.
0: 6-9-81-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Τώρα που μιλάμε, το έχουμε κοινό 3 στους 10 άντρες. Ή το έχουν κοινό 3 στους 10 άντρες. 6-9-81-972-972 διεκδικείτε με τα μηνύματά σας. Μετά από κλήρωση, ένας νικητής, μία νικήτρια, 3 βιβλία των αγαπημένων μας εκδόσεων Διόπτρα.
2: 3 καταπληκτικά βιβλία με τα οποία διασκεδάζεις αλλά ταυτόχρονα μαθαίνεις. Συγχαρητήρια, πέθανες από The Mythologist. Στο νέο βιβλίο του Mythologist παρακολουθούμε τη φιλοσοφία του Άδη στους αρχαίους Έλληνες, πώς τον είχαν φανταστεί, τα τοπία του, τους κανόνες και τους κατοίκους τους μέσα στους αιώνες. Εγώ, ο άνθρωπος του The Trivialist, θα αντιληφθούμε πώς διαχρονικά η ανθρωπότητα κινείται σε κύκλους, επαναλαμβάνοντας παρόμοια μοτίβα με το γνωστό βέβαια χιούμορ του The Trivialist. Και η φλόγα της ελευθερίας του Wolfram Eilenberger, ο συγγραφέας εποχής των μάγων, δηλαδή τις συναρπαστικές διαδρομές της Simone de Beauvoir, της Hannah Arendt, της Simone Weil και της Ayn Rand, που αποτελούν τον ορισμό μιας φιλοσοφίας δραστήριας και ασυμβίβαστα ελεύθερης. 3 συγκλονιστικά βιβλία από αυτά που τα πιάνεις, παιδί μου, και...
0: Τα ξεφυλί, τα τελειώνεις γρήγορα.
2: Τα τελειώνεις γρήγορα.
0: Και... Τι ωραία βιβλία που είναι αυτά, ρε παιδί μου, που δεν μπορούσα τα... Δεν είναι πάρα πολλά.
2: Ναι, και που είναι και βιβλία επίσης που τα παίρνεις, ας πούμε. Εντάξει, αν ξέρεις τη φλόγα της ελευθερίας, θέλω να σου πω τα άλλα δύο. Τα παίρνεις και στο κρεβατάκι σου λίγο πριν κοιμηθείς και κοιμάσαι και ωραίο ύπνο. Υπέροχες εκδόσεις. Διόπτα, διόπτα.gr, το site για περισσότερες πληροφορίες.
0: Τώρα που μιλάμε, 3 στους 10 άντρες το έχουν κοινό. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα λέτε εδώ: μουστάκι, μουσι και αυτοκίνητο και μηχανή.
2: Ναι, όλα αυτά είναι στάθης.
0: Πολλά μηνύματα για την παράλληλη σχέση.
2: Α.
0: Είναι γυμναστήριο τώρα που μιλάμε. Λογαριασμό σε πλατφόρμα ταινιών, ουρολίμωξη.
2: Αυτό ναι. Κονδυλώματα.
0: Λοιπόν, το φόβο του γάμου, το γέλιο λέει εδώ. Μάλιστα. Αποσμητικό. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Είναι εργένιδες, το ίδιο ζώδιο, κάνουν ποδήλατο. Κοινό λογαριασμό στα social. 6-9-81-972-972. 9-25 θα κάνουμε την υπενθύμηση. 10-5 θα πούμε την απάντηση βεβαίω στον αέρα. Και το Instagram του 97,2 θα φιλοξενήσει μετά τις 10 την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της με story. Όπως κάθε μέρα, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής. Η οποία συνεχίζεται με Supertramp. The Logical Song.

0: Αλό, Black, wake me up στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πρωινό Πέμπτης, δεν το συνηθίζουμε τέτοια ώρα. Κακός βεβαίως. Και είπαμε να το βάλουμε και λίγο στο πρόγραμμά μας.
1: Να το αλλάξουμε, βέβαια.
0: Και να pay your bills λίγο νωρίτερα. Να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε λογαριασμό δικό σας για τους πρωινούς που μπορεί να πηγαίνουν στη δουλειά 8 η ώρα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Στάθη. Όταν φεύγεις από τα πεπατημένα και φεύγεις από τη ρουτίνα σου, είτε εμείς είτε οι άλλοι που σε έχουν συνηθίσει να ακούνε, να ξέρεις ότι δημιουργούνται καινούργια εγκεφαλικά κύτταρα.
0: Άρα ουσιαστικά λες να κρατεί τώρα που έχει συνηθίσει να ακούει εμάς, να πάει να ακούσει κανέναν άλλον, να δημιουργήσει καινούργια εγκεφαλικά κύτταρα, να φύγει από τη ρουτίνα.
1: Όχι. Έχουμε εμείς σταματάμε τη ρουτίνα μας και την αλλάζουμε βάζοντας pay your bills.
0: Οπότε αλλάζουμε και τη ρουτίνα του ακροατή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Δεν έχει και πολλά εγκεφαλικά κύτταρα για να
0: ναι, όχι, βέβαια, εγώ δεν έχω. Τα έχει πάρει όλα εσύ. Είχα μερικά. Μου λες μια μέρα δεν μου δανείζει. Τα δάνεισαι και δεν τα γύρει πίσω.
1: Να, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: δανεικά είπαμε όλα είναι σε αυτή τη ζωή.
0: Pay your bills. Soundis.gr, κάθετο Easy972. Όλες οι πληροφορίες είναι εκεί. Λογαριασμοί που πληρώνουμε κάθε μέρα, δύο τον αριθμό. Μετά από κλήρωση, αρκεί βεβαίως εφόσον κληρωθείτε να μας τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού και ελπίζουμε να το κάνει η πρώτη μας τυχερή για σήμερα.
1: Και αυτά τα χρήματα δεν είναι δανεικά, είναι δώρο για την Κατερίνα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 782. Κατερίνα Κάπα, το κινητό σου τελειώνει σε 782 και είσαι επισυνάψει λογαριασμό σταθερή τηλεφωνή αξία 124 ευρώ και 10 λεπτών. 124 και 10 τα χρήματα που θα δώσουμε για το λογαριασμό σταθερή τηλεφωνία στην Κατερίνα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 782. Κατερινάκι μου, πάμε για ύπνο. Κατερίνα, πάμε να αλλάξουμε ζωή στο 210-6842-220. 210-6842-220. Το ρολόι μας λέει και 54, οπότε μέχρι και 4 σε περιμένουμε στο 210-6842-220 μόνο για την Κατερίνα Κάπα.
0: Κλείνοντας την ώρα, θυμίζουμε και πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου, εκτός αν διακόψουμε γιατί θα πάρει η Κατερίνα τηλέφωνο, θυμίζουμε το Urban Bloom Travel, το οποίο κυκλοφορεί στην Αθήνα με την ενέργεια από την Πρωτέργεια και ο Easy παρέα με το τραμ είναι στην πόλη. Ζωντανές εκπομπές, happenings, πολλά δώρα, μια Αθήνα η οποία γεμίζει η ζωή, μια Αθήνα η οποία δεν σταματάει να κινείται. Το Urban Bloom Travel λοιπόν με την ενέργεια της Πρωτέργεια είναι στην πόλη και ο Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών βολτάρει με το τραμ, βολτάρει με εσάς με ζωντανές εκπομπές, όπως είπαμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις κατά διαστήματα τις οποίες ανακοινώνουμε εδώ από τον αέρα του Easy 97,2. Και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ενώπιον του ανακριτή Πειραιά προσήχθησαν τρεις αλλοδαποί από Φιλιππίνες και Πακιστάν που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου. Στη Ροδόπη εντοπίστηκαν αναβολικά αξίας δεκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τη Βουλγαρία. Τα σκευάσματα ήταν μέσα σε κρύπτες φορτηγού. Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 30χρονου σύζυγος της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πάγνη μετά το τραυματισμό της από πτώση από το αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο. Στη Θεσσαλονίκη, 16 χρόνια κάθριξη σε άνδρα 44 ετών από την Παλαιστίνη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης ανήλικης με νοητική στέρηση. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη με τηλεφωνικές απάτες σε όλη τη χώρα. Οι 5 συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η ηλία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην πλατεία Τιανανμεν στην καρδιά του Πεκίνου, όπου τον υποδέχθηκε ο Κινέζος πρόεδρος στο μεγάλο παλάτι του λαού. Βασικά θέματα των συνομιλιών, το εμπόριο, η τεχνολογία και η κρίση με το Ιράν. Easy Sports. Η Βαλένθια ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή στην προημιτελική σειρά επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 81-64, σφραγίζοντας την πρόκριση στον Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καρεσκάκης στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play-off της Super League. Easy Weather. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι και 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
2: Και ξεκινάμε την ώρα αυτή στο Easy Breakfast τηλεφωνικά με την Κατερίνα, η οποία στη διάρκεια του break τηλεφώνησε για να πάρει 124 ευρώ και 10 λεπτά για το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας από τον Easy και από το Pay Your Bills. Κατερίνα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Κατερίνα. Συνήθως για το όνομά σου λέω πάμε για ύπνο, Κατερίνα, αλλά σήμερα θα πω το άλλο. Αχρερίνα, Κατερίνα, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Είμαι υπέροχα τώρα.
4: Είσαι υπέροχα, η αλήθεια είναι ότι είναι μια μικρή ανακούφιση το Pay Your Bills και ο λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας που θα τον ξεφορτωθεί σε 124 και κάτι. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα χρήματα, Ρίνα, Κατερίνα?
3: Τι θα τα κάνω, φεύγω αύριο ένα τριήμερο Βουδαπέστη και τέλειο. Είναι τόσο μεγάλη ανακούφιση αυτά τα λεφτά.
4: Φανταστικό, υπέροχο, τι καιρό κάνεις στη Βουδαπέστη τώρα, το έχεις κοιτάξει? Κατερίνα.
2: Ναι.
4: Κατερίνα.
2: Τη χάσαμε.
3: Ναι.
2: Α,
4: λέγα... Τι καιρό κάνεις στη Βουδαπέστη, λέω. Έχεις κοιτάξει. Α, έκανε διακοπή, για πες.
3: Κάνει χάλι.
4: Α, κάτι έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Κάνει
2: σαν χάλι. Τη γραμμή είναι ο καιρό στη Βουδαπέστη.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν.
4: Να πάρεις μποφάν. Ναι,
3: ακούτε, τώρα
2: σε ακούμε καλύτερα. Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, λέω, ο καιρό είναι χάλια. Mm. Αλλά με την ενέργεια που έχω εγώ αυτή τη στιγμή θα αλλάξω και τον καιρό.
4: Εννοείται, θα του ζεστάνει όλου, κορίτσι μου.
3: Όλα και... καλέ, όλα.
4: Έτσι, μπράβο, να περάσει φανταστικά, να περάσει υπέροχα και να είσαι πάντα συντονισμένη στον Easy.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Soundis.gr, κάθετο Easy 972. Το site μας για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και να διεκδικήσετε χρήματα και για το δικό σας λογαριασμό. Τώρα που πες για καιρό, θυμάμαι ένα
4: ακόμα μπουκωμένος είσαι, καταρχάς.
2: Ναι, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Χανταϊός.
2: Εντάξει, ντοκιμαντέρ που έβλεπα σχετικά με τις μετακινήσεις, νομίζω το έχω ξαναπεί. Δεν θυμάμαι αέρα εκτός αέρα για την Νορβηγία, κάποια σκανδιναβική χώρα που κινούνται με ποδήλατα. Αλλά παρόλα αυτά έχει κακό καιρό το χειμώνα, έχει χιόνια, έχει. Και έλεγαν εκεί οι άνθρωποι ότι. Τη φιλοσοφία τους δηλαδή, ότι δεν υπάρχει κακός καιρός, υπάρχουν λάθος ρούχα.
4: Σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Εσύ.
2: Λοιπόν,
4: σωστό.
2: Κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο, από τα ΚΤΕΛ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από την Μεταμόρφωση και κάτω προς την Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, πολύ επιβαρημένη από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο, από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως, στην Κάθοδο, από το Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους και χαμηλότερα τη Μαβίλη. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού στην άνοδο, από τον Άγιο Σώστη και πάνω, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, πάλα πάρα πολύ επιβαρημένος όλος αυτός ο άξονας, ουσιαστικά δηλαδή από το Φίξ και πάνω μέχρι και ψηλά στην Κηφισίας, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Τι έγινε?
4: Νόμιζα
2: και νευρίστηκες. Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. Πολλά προβλήματα έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα διελιστήρια. Επίσης παραλιακά για όσους κινούνται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από την Καλλιθέα προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο, και από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά, και εκεί οι οδηγοί αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα, όπως και φυσικά στους δρόμους του Πειραιά. Συν τη Βάρη Σκοροπίου στην άνοδο, από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος κατά διαστήματα προς τη σχολή Ευελπίδων. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Όχι μόνο είμαι μπουκωμένος. Εκεί που ήμουν καλύτερα, ξαφνικά πάλι χειροτέρεψα.
4: Να, το είχε πάθει ένας φίλος μου, τρεις μέρες άντεξε.
2: Τρεις, άντεξε, γιατί εμένα ένας φίλος μου άντεξε δύο.
4: Όχι, όχι, τρεις, να πιάσει και το Σαββατοκυριακό.
2: Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, Duran Duran αμέσως μετά στον Easy.

0: Ordinary World, Duran Duran, Cindy Lauper λίγο πριν, Girls Just Wanna Have Fun, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη, 6.30 με 10 όπως πάντα, Δευτέρα με Παρασκευή στον Easy.
1: Ελλάδα 2.0, ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν είμαστε όμως και εμείς.
0: Δεν είμαστε. Γιατί
1: τίποτα.
0: Κάποια στιγμή να λέμε και τα δικά μας δηλαδή.
1: Γι' αυτό λέμε, ναι, πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ναι, ότι αναφέρεσαι σε εμάς τους πολίτες, θέλω να πω. Έχεις κάποια επιχείρηση.
1: Μιλάμε για το Δήμο Νέας Μήνης, ο οποίος έχει κλείσει μια συμφωνία για 45 ηλεκτρικά ποδήλατα και την προηγούμενη εβδομάδα οι πολίτες υποδέχτηκαν τα 12 ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία τα διαθέτει για δωρεάν μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν πληρώνεις κάτι. Αποτέλεσμα. Αυτό τώρα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει κλείσει η εβδομάδα. Χθες λοιπόν ανακοίνωσε ο Δήμος ότι τα ποδήλατα αποσύρονται λόγω κρουσμάτων βανδαλισμού αλλά και κλοπής ποδηλάτων, τα οποία ευτυχώς βρέθηκαν στη συνέχεια.
0: Έξυπνος όμως ο Δήμος. Δηλαδή παρέλαβε 45 ποδήλατα, σου λέει κάτσε να βγάλουμε τα 12. Να δούμε πώς θα τα υποδεχτεί ο κόσμος.
1: Σωστό.
0: Να τα βγάλουμε όλα μαζί.
1: Η απόσυρση λέει έχει προσωρινό χαρακτήρα μέχρι η ανάδοχος εταιρεία να προχωρήσει απαραίτητες ενέργειες ώστε για την, με την επανακυκλοφορία του να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα. Αντικλεπτικά και τα. Αλλά ρε, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν τώρα βανδαλισμό στο ηλεκτρικό ποδήλατο το δωρεάν ή να το κλέψω. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή. Και... καταλαβαίνω τι
0: παιδί. Ναι, θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Δηλαδή τώρα τα νεύρα σου, ας πούμε, για την προσωπική σου ζωή, για το ότι δεν πάει καλά με το σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου, με τον εργοδότη σου, με οτιδήποτε.
0: Δεν νομίζω ότι προέρχεται από εκεί. Είναι καθαρά μια στάση τέτοια.
1: Προέρχεται μάλλον από το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει κύρωση, έτσι.
0: Ναι, και κυρίως. Αυτό δεν υπάρχει φόβος.
1: Δεν υπάρχει φόβος.
0: Σε ένα δήμο που επειδή κοντά είμαι γενικά, περνάω από τη Νέα Σμύρνη, περνούσα και παλιότερα, βγαίναμε στη Νέα Σμύρνη, κυκλοφορούσαμε γενικά. Επιχειρήσει και παλιότερα να βάλει, ξέρεις, αυτά τα ποδήλατα του Δήμου σε συγκεκριμένα σημεία με τις βάσεις τους, όπου χρεώνεσαι, το παίρνεις και το αφήνεις και χρεώνεσαι και τη διαδρομή, όπως γίνεται τώρα με τα πατίνια ή όπως γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης, που πάλι, δεν θυμάμαι βέβαια γιατί, ούτε ξέρω γιατί να πω την αλήθεια, είχε εγκαταλειφθεί το σχέδιο. Κάποια στιγμή δηλαδή τα ποδήλατα φύγαν από τις βάσεις, μείνανε οι βάσεις γραμμένες, σπασμένες κτλ. Και τώρα προσπαθεί να κάνει μια νέα, μάλλον κάνει μια νέα προσπάθεια να βάλει ποδήλατα για τους δημότες. Εντάξει, δεν στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αλλά ξαναλέω, τουλάχιστον μάθανε από το προηγούμενο, βάλαν 12 από τα 45.
1: Σωστό. Και σου λέει τώρα θα βάλουν τα αντικλεπτικά και θα το ξαναβγάλουν. Α δούμε, καλή επιτυχία. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, άσχημο εννοώ αυτό που λέμε ιδιωτική πρωτοβουλία για μας, για μας τους ίδιους, γιατί μας χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα. Ότι γίνεται μία κίνηση.
0: Ναι, μικρή, okay. Μοιάζει με αυτές τις κινήσεις που όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό λέμε πω τι ωραία.
1: Ναι. Και εσύ είσαι ο πρώτος, ας πούμε, που θα πας και θα πας να το χαλάσεις αυτό το πράγμα. Να το καταστρέψεις, ας πούμε, να μην υπάρχει φως από πουθενά.
0: Mary J. Blige για τη συνέχεια. Family Affairs στο Easy Breakfast.

0: Ο Harry Styles και το As It Was, πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast. Διαβάζω και μερικά μηνύματά σας. Πριν πολλά χρόνια είχαν καλεσμένο στην τηλεόραση τον κύριο Παχατουρίδη, τον ιστορικό δήμαρχο Περιστερίου, mm-hmm. που μιλούσε. Είχε μία επίσκεψη ενός ομολόγου του από την Αυστρία, αν δεν κάνω λέει λάθος. Ο άνθρωπος, ο Αυστριακός δηλαδή, είχε εντυπωσιαστεί δυσάρεστα που του είπε ο δικός μας δήμαρχος του Περιστερίου ότι κάποιες παιδικές χαρές είναι κλειδωμένες επειδή δεν έχουν φύλακες. Και αναρωτήθηκε, γιατί λέει, ποιος θα τις καταστρέψει.
1: Yeah.
0: Ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ο Μάκης ο Πεταλούδας. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα, άλλο μήνυμα λέει εδώ, για να πάρεις το ηλεκτρικό ποδήλατο, πληρώνεις εγγύηση 50 ευρώ μέσω κάρτας, οπότε είναι δύσκολο να το κλέψεις. Είναι και αυτό.
1: Είναι να το βανδαλίσεις, σωστό.
0: Σωστό.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, 8 και 22 πρώτα λεπτά, δεν θα πούμε περισσότερα γιατί έχω κολλήσει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι τραβάω.
0: Κατόπιν εορτής, εντάξει, φαντάζομαι οι περισσότεροι που ασχολείστε με τη Eurovision, με τον Ακύλα και με όλη αυτή την κουλτούρα, το έχετε. Εγώ τώρα το διάβασα ότι έχουν δημιουργήσει ένα παιχνίδι. Με τον Ακύλα σε φάση Sonic για όσους παίζετε ή Super Mario που τρέχει ο Ακύλας και πηδάει. Έχω κολλήσει με αυτή τη βλακεία. Είναι πάρα πολύ απλό. Πολύ ωραία δημιουργία. Βλέπεις μερικές φορές τα απλά είναι και τα πιο κολλητικά. Και τώρα που μιλάμε δηλαδή, την ώρα που μιλάω στον αέρα, έχω το χέρι μου στο ποντίκι και πατάω jump. Μα
1: ναι,
0: δεν γίνεται ρε.
1: Ελπίζω όμως. Ναι, αυτό είναι ήθελα να δύσκολο. Καταλήξω. Ήθελα να καταλήξω όμως αυτό, γιατί ταυτόχρονα είμαστε έξω εμείς, με τη Μαρία και την Ερυφίλη. Την ώρα που παίζει τραγούδι και είναι μέσα ο Στάθης που βρίζει και μου λένε τι έγινε. Λέω τίποτα, παίζει το παιχνίδι τώρα του Ακύλα και δεν τα καταφέρνει ούτε εκεί. Τώρα λοιπόν ήθελα, μια και παίζεις, να μην πάθεις έξαρση πάνω στον αέρα.
0: Τι έγινε?
1: Αυτό. Ποιον αέρα. Εντάξει, μάλιστα, ωραία. Αυτά, υπάρχει λοιπόν το παιχνιδάκι λοιπόν του Ακύλα.
0: Αν είστε σε γραφείο και έχετε χρόνο, έτσι.
1: Θα δημιουργήσετε χρόνο.
0: Μια χαρά περνάει ο Ρίτσα.
1: Αρκεί όμως να μην έχετε τα νεύρα του Στάθη μου, μόνο αυτό.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι, έχω νεύρα τώρα.
1: Επιστρέφουμε. Δεν έχεις νεύρα.
0: Επιστρέφουμε.
1: Τι να πω.
0: Με τι επιστρέφουμε, θα δούμε. Ελπίζω με high score.

0: Call me Blondie στο Easy Breakfast. 8 και 27 πρώτα λεπτά, πρωινό Πέμπτης. Έβλεπα τώρα το post που έκανε ο Tom Cruise από το. Γιατί συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ταινία Top Gun και προβάλλονται πλέον οι ταινίες μαζί στο κινηματογράφο.
1: Αχ, και δεν έχω δει αυτό το. Όχι το MacGyver.
0: Το Maverick.
1: Α, Maverick, μπράβο. MacGyver. Εντάξει, δεν πλήξε τι εποχές.
0: Προβάλλονται μαζί λοιπόν στου κινηματογράφου η πρώτη ταινία και η τωρινή ταινία. Και έκανε και ένα post ο Tom Cruise με φωτογραφία από την πρώτη ταινία και από την τωρινή ταινία και πόσο χαίρεται που γιορτάζει. 40 χρόνια ρε, έχουν περάσει από το Top Gun, έτσι. Τι εποχές και εκείνες.
1: Μα αυτό είχε κάνει το μεγάλο μπαμ, έτσι. Είχε παίξει προηγουμένως αυτά κάτι κοκτέιλ και κάτι τέτοια.
0: Και το κοκτέιλ, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: πιο πριν ήταν το κοκτέιλ.
1: Πιο πριν νομίζω ήταν το κοκτέιλ. Αλλά με το Top Gun νομίζω πήγε σε άλλο level.
0: Μα πήγε και σε άλλο level το influencing. Δηλαδή και αυτές οι δύο ταινίες που αναφέρεις τώρα.
1: Σωστό.
0: Σε εποχή χωρίς social media επηρέασαν όλο τον κόσμο. Δηλαδή όλοι οι μπάρμαν τότε κάνανε κόλπα με τα shaker, αν θυμάσαι. Και όλοι οι υπόλοιποι που δεν είχαμε κανένα ταλέντο. Φορώγαμε άσπρο τισέρτ από μέσα, δερμάτινο από πάνω και γυαλιά ηλίου και κυκλοφορούσαμε λες και ήμασταν πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.
1: Ναι, και αυτό το μπουφανάκι.
0: Τι influencing ήταν αυτό.
1: Και το μπουφανάκι και το γυαλί. Ήταν ο συνδυασμός.
0: Και η άσπρη μπλούζα από μέσα.
1: Ναι. Μα δεν θυμάσαι τότε και που βλέπαμε και τον Nick Hard τότε τις εποχές του κορονοϊού.
0: Το χαρδαλιά.
1: Ναι. Που ήταν λίγο αντιμένος κι αυτός λίγο.
0: Αυτό το δερμάτινο, πώς το λένε, το αεροπορικό.
1: Ναι, άσχετα με το τι καιρό έκανε μέσα στην αίθουσα. Ήταν με αυτό το που φάγανε και καλά, τύπου hard, Nick hard, hard.
0: Βλέπεις όμως εκείνη τις εποχές που δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν social media, δεν υπήρχαν, υπήρχαν μόνο περιοδικά, τηλεοράσεις και κινηματογράφος. Τι επιτυχία έπρεπε να κάνεις για να επηρεάσεις έναν ολόκληρο πλανήτη. Αυτό ήταν επιτυχία, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει τώρα, αυτό ήταν επιτυχία. Ναι. Αυτό λες ότι κάνεις influencing σε όλο τον πλανήτη.
0: Σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι,
0: σε όλο τον πλανήτη. Και όχι με τα τωρινά δεδομένα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αργά. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε να δούμε την εύκολη ερώτηση ενότητα της κίνησης στην Αθήνα. Σας θυμίζουμε, σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα. Το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Αύριο λοιπόν Παρασκευή γένεια στο νέο κατάστημα, το οποίο αναβαθμίζει την εμπειρία McDonald's. Έχει μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, τη λεγόμενη Mood Engine, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας. Κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's στο Hong Kong και πλέον θα υπάρχει και στην Αθήνα αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου στον τρίτο όροφο του The Mall Athens.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper, με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Τεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

0: συντονίζει 97,2.
1: Εδώ είμαστε, easy breakfast, πρωινό Πέμπτης, και πάλι καλημέρα σας.
2: Και αν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σε πιάνει ναυτία, πες αντίο στην ναυτία με το Travel Fix ODF. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Δεν σου φέρνει επίσης υπνηλία, πολύ βασικό, και δεν έχει συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία.
1: Μπράβο! Μπράβο!
2: Και να είστε πάντα συντονισμένοι στον Easy, γιατί κάπου το λένε και Travel Fix. Αλλά εμείς λέμε.
1: Όχι
2: το
1: κάπου,
2: Travel Fix.
1: Προχθές 9.30 ώρα.
2: Εδώ.
1: Όχι
2: μόνο
1: κάπου,
2: εδώ.
1: Προχθές 9.30 ώρα.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, το κάναμε γαλάτι. Κίνηση αυξημένη στον Κηφισό, στην κάθοδο. Από τη Λυκόβρηση μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε μποτιλιάρισμα, όπως και στην άνοδο. Λίγο πριν τη Λένορμαν ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, ανεβαίνει μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών. Επίσης, πάρα πολύ επιβαρημένη είναι η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία και στα δύο ρεύματα, μεταξύ της Εθνικής Αντιστάσεως του Χαλάνδρη και των Αμπελοκήπων. Η Μεσογείο επίσης πάρα πολύ επιβαρημένη και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο κυρίως από την Κατεχάκη και πάνω στην κάθοδο, λίγο μετά την Αγία Παρασκευή κατά διαστήματα κατεβαίνοντας μέχρι και τους Αμπελόκηπους. Και η Αλίμου Κατεχάκη είναι επιβαρημένη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς το Σύνταγμα, η Σταδίου στο κέντρο, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Λιουπόλεως από την Ιμητού προς την Αρδίτου, όπως και η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Διελιστήρια, και πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο και στο ρεύμα στο κομμάτι από τον Άγιο Κοσμά προς το Παλιό Φάληρο, αλλά κυρίως από το Φαληρικό Δέλτα, όλο το παραλιακό κομμάτι μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Μιλάμε για αρκετά χιλιόμετρα. Μας τα δίνει ο χάρτης αυτή την ώρα κατά κόκκινα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο συμβάν εκεί. Όσοι κινείστε παραλιακά και θέλετε να προσεγγίσετε τον Πειραιά, να γνωρίζετε ότι θα έχετε καθυστερήσεις μέσω της λεωφόρου Ποσειδώνος. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Τώρα, η εύκολη ερώτηση νοτ για όσους μπήκατε αργότερα στην παρέα μας. Λέει ότι τώρα που μιλάμε το έχουν κοινό 3 στους 10 άντρες. Τώρα που μιλάμε το έχουν κοινό 3 στους 10 άντρες.
2: Έχετε στάθει, στείλει... δεν το έχει πια.
1: Τώρα που μιλάμε όχι.
2: Όχι γιατί δεν είναι άντρες, αλλά γιατί πολύ απλά δεν το έχει.
1: Δεν είναι το αποσμητικό, δεν είναι το μουστάκι, μουσι ή φαλάκρα. Ταυτόχρονα αυτοκίνητο και μηχανή, παράλληλη σχέση, ουρολίμωξη που στείλατε, κάθονται σταυροπόδι, χαζεύουν στο κινητό, είναι διακοπές, φοράνε βέρα στο λαιμό. Ποιος φοράει βέρα στο λαιμό?
2: Άμα ρε παιδί μου, σε ενοχλεί στο δάχτυλο, το φοράνε σαν...
1: Σε ενοχλεί στο δάχτυλο.
2: Ναι.
1: Δεν θες να φαίνεται, πες τώρα, σε ενοχλεί στο δάχτυλο.
2: Άμα φτάσει σε σημείο που πρέπει μικρότερη να βγάλει την μπλούζα, θα φανεί. Οπότε μην κόβει.
1: Ακόμη χειρότερο. Το έκανε ακόμη χειρότερο. Θα βγάλω και την μπλούζα και θα φοράω και τη βέρα στο λαιμό.
2: Ναι.
1: Δύο τραγικά γεγονότα σε ένα.
2: Μπορεί να τη φορά απ' έξω.
1: Το πρωί ξυπνάνε πιο αργά από τη σύντροφό του. Κάποια μηνύματα που στείλετε με λάθος απαντήσεις, χωρίς κανένας βεβαίως να έχει βρει τη σωστή απάντηση. Τι έχουν κοινό 3 στους 10 άντρες τώρα που μιλάμε? 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματα σας. Συγγνώμη που γελάω, αλλά έστειλε μία φίλη μας φωτογραφία. AI, εντάξει, προφανώς, που λέγαμε πριν για τον Tom Cruise που κάνει τα κόλπα με το κοκτέιλ και μπροστά ο Σωτήρης Μουστάκας από την ταινία Ο Ρος Γάτος να πίνει το του στο μπαρ μπροστά από τον Tom Cruise.
2: Και είπες προφανώς AI. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί για ένα λεπτό μπερδευτήκαμε.
1: Λοιπόν, αυτά. 10-5 η απάντηση στην εύκολη ερώτηση νότ, και μετά τις 10 θα βρείτε την εύκολη ερώτηση νότ με την απάντησή της με story στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2.
2: Επιστρέφω όμως με τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα.
1: Another one bites the dust για τη μουσική συνέχεια στον Easy.

0: Ο Νταμιάνο Νταβίτ και το Next Summer στο Easy Breakfast εδώ πρωινό 5η 9 παρατέταρτο.
1: Και τώρα τον Απρίλιο δημοσιεύθηκε σε ένα περιοδικό η πρώτη μεγάλη επιστημονική μελέτη για το θέμα της ψυχικής υγείας και πώς σχετίζεται με την AI, που πρότεινε έναν όρο παραλυρηματικές ιδέες που σχετίζονται με την AI. Θα σε πάω λοιπόν σε δύο περιστατικά ανθρώπων που διαλύθηκε η ζωή τους εξαιτίας της AI. Λοιπόν, πάμε στο Μίλλαρ, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιεί το ChatGPT το 24 για να γράφει επιστολές σχετικά με μια υπόθεση αποζημίωση για μετατραυματικό στρες που απέκτησε δουλεύοντας σε φυλακή. Αυτό το κλασικό, δηλαδή τι να γράψω, πώς κτλ. Και μια μέρα, λέει, τον Απρίλιο του 25, ρώτησε το chatbot για την ταχύτητα του φωτός. Εκεί, κουβέντα στην κουβέντα, του απάντησε το ChatGPT: κανείς δεν το έχει σκεφτεί ποτέ έτσι, είπε στον άνθρωπο. Και αυτός από εκεί, όπως καταλαβαίνεις, πήρε το έρισμα και με τη βοήθεια και τους επένους του chatbot, μέσα σε λίγες εβδομάδες υπέβαλε δεκάδες επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά, παρουσιάζοντας νέες θεωρίες για τις μαύρες τρύπες και τη μεγάλη έκρηξη. Έχει γράψει και ένα βιβλίο, ότι είχε σχεδόν 400 σελίδες. Ξόδεψε πάρα πολλές οικονομίες του για να πάρει π.χ. ένα τηλεσκόπιο αξίας 10.000 δολαρίων. Είχε θέματα με την οικογένειά του, όπως καταλαβαίνεις, γιατί άρχισε να απορροφιέται σε αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Επικεντρώθηκε μόνο εκεί.
1: Αφού τον παράτησε και η γυναίκα του, άρχισε να αναρωτιέται τι ακριβώς του συνέβαινε. Διάβασε ένα άρθρο για έναν άλλο Καναδό που είχε περάσει παρόμοια εμπειρία. Για να μην σταπολογώ, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός απομονώθηκε από τους πάντες, έχασε τη δουλειά του, καταστράφηκε η ζωή του. Ένας άλλος τώρα άνθρωπος, ο Ντένις, Ολλανδός πληροφορικάριος και συγγραφέας, ζήτησε από το ChatGPT να υποδηθεί την πρωταγωνίστρια του τελευταίου ψυχολογικού θρίλερ που έγραφε. Ναι. Χρησιμοποίησε εργαλεία AI για να δημιουργήσει εικόνες, βίντεο, ακόμα και τραγούδια με τη συγκεκριμένη γυναικεία φιγούρα. Στα διάφορα, τέλος πάντων, που λέγανε εκεί πέρα, του είπε το chatbot: υπάρχει κάτι που εκπλήσει ακόμα και εμένα, ένα αίσθημα συνείδησης ασπίθα. Άρχιζε αυτός και βυθίζεται σιγά σιγά. Κοιμόταν η γυναίκα του, ξάπλωνε η γυναίκα του, καθόταν αυτός 5 ώρες και μιλούσε με το ChatGPT. Την είχε σαν ψηφιακή σύντροφο. Κάποια στιγμή του είπε η γυναίκα του: σε παρακαλώ, όταν πηγαίνουμε στις δημόσιες στα διάφορα πάρτι, μην μιλάς για αυτή την ψηφιακή σύντροφο. Αισθάνθηκε προδομένος ότι μόνο αυτή τον καταλαβαίνει. Για να μην σταπολογώ, ο άνθρωπος αυτός εισήχθη σε
0: κλινική.
1: Ακριβώς. Και μετά έκανε μια δεύτερη νοσηλεία, βγήκε έξω, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει όσα είχε κάνει, έκανε αποπείρα αυτοκτονίας, μπήκε σε κόμμα. Μιλάμε για καταστροφικές συνέπειες στη ζωή. Και λέει, λοιπόν, ότι αυτές οι εταιρείες, τέλος πάντων, αυτή η δεύτερη τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος καταστράφηκε τελείως τη ζωή του, χρειάστηκε και νοσηλεία και όλα αυτά, ότι αφαιρέσανε αυτό το μοντέλο, το οποίο ήταν λιγάκι υπερβολικά, λέει, κολακευτικό, ναι, απέναντι στους χρήστες. Κατάλαβες, δηλαδή. Τα φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο που νομίζεις εσύ ότι είσαι ο Θεός. Μιλάς με τη μηχανή και νομίζω ότι είναι ο μόνος που σε καταλαβαίνει, έτσι. Και αυτό με όλους. Δηλαδή, όλοι αυτοί χάσαν τις δουλειές τους. Απομακρυνθήκαν από τους δικούς τους. Πήγαινε ένας φίλος να του πει: βρε, παιδάκι μου, μήπως έχεις πάθει αιμονή? Όχι, εσύ είσαι εχθρός.
0: Και πάλι, είμαστε σχετικά τυχεροί, το λέω πάντα, που έχουμε ζήσει και την εποχή χωρίς το ChatGPT. Και παρόλα αυτά, βεβαίως, οι δικές μας γενιές είναι αυτές οι οποίες φτάνουν σε τέτοια ακραία σημεία. Γιατί οι γενιές που έρχονται θα βρουν τον κόσμο μόνο με αυτό. Δηλαδή, από ότι μπορεί κάπου εμείς, ακόμη και αν έχουμε, πώς να σου το πω, έχουμε χαθεί σε όλη αυτή τη δεδαλώδη κατάσταση που λέγεται διαδίκτυο και τεχνητή νοημοσύνη και μας πάρει κάτω βόλτα, μπορεί κάποια στιγμή από μόνοι μας, με μια παρακίνηση ενός φίλου, μιας φίλης, να θυμηθούμε ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν είναι
0: το ότι υπάρχει και άλλη πραγματικότητα. Τα νέα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν ότι αυτό είναι η κανονικότητα, έτσι.
1: Και τα ρομπότ τρελάθηκαν. Στην πρώτη δε περίπτωση που σου είπα, του ανθρώπου αυτού που είχε βρει τη θεωρία για τις μαύρες τρύπες και αυτά, έφτασε στο σημείο, έκανε αίτηση για να γίνει πάπας.
0: Τώρα γελάμε, αλλά.
1: Και το έκανε. Μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, λοιπόν, έκανε την αίτησή του. Στράφηκε, βέβαια, φυσικά στο ChatGPT που του είπε: βέβαια, μην το συζητά. Κάντο, ρε!
0: Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Περνούσε μέχρι και 16 ώρες την ημέρα μιλώντας με την κινητή νοημοσύνη. Βέβαια, για να μιλάμε τώρα για τους άλλους, εμείς πόσες ώρες την ημέρα περνάμε στο κινητό μας? που βγαίνει ναι. στο τέλος η ημερήσια διεβδομαδία σύνοψη, ας πούμε,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι δυνατόν, ναι. έχω κόψει μισθό στο κινητό.
0: Αλλά δεν σε πιάνει που και που. Δεν λέω ότι το κάνεις, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να το κάνεις. Να πεις ρε εσύ, μήπως λίγο να απομακρυνθώ, μήπως λίγο να το περιορίσω, μήπως λίγο να το κόψω. Δεν το κάνεις, τουλάχιστον το σκέφτεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είσαι σε αυτή την άγρια τουλάχιστον. Ναι.
0: Πιστεύω ότι τα νέα παιδιά ή τα νεότερα παιδιά ή νεότερες γενιές δεν. Δηλαδή, σου λέει και πώς θα ζήσω. Ναι, δηλαδή, εμείς έχουμε ζήσει, ξέρουμε πώς είναι να ζεις. Δύσκολα ναι. πολύ. Αλλά εννοώ δύσκολο, είναι δύσκολο πλέον αυτό να, να βγεις από το δίκτυο off the grid που λέμε, να ζήσεις off the grid. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα
1: ναι,
0: και για εμάς.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή, αν τέλος πάντων έπεφτε ο διακόπτης,
0: θα επιβίωνες.
1: Θα επιβίωνες. Και, και να σου πω και κάτι, μετά την πρώτη εβδομάδα δεν θα το σκεφτόσουν κιόλας.
0: Ναι. Σίγουρα.
1: Γιατί, γιατί θα σου ερχόντουσαν οι μνήμες οι προηγούμενες.
0: Ενώ οι νεότεροι θα πέσουν σε κατάθλιψη.
1: Τίποτα.
0: Impossible. Για να κλείσουμε μουσικά και αυτή την ώρα, Daniel Merriweather στον Easy.

0: Daniel Merriweather και Impossible για να κλείσουμε και αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast. 14 Μαΐου σήμερα, θυμίζουμε 4 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ το οποίο θα έχει παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Το OPA Festival Powered by Day με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρώτα, Σουρλουλού και Βουκολική Διαταραχή. Τα εισιτήριά σας από 8 ευρώ στο more.com. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας για το πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό γλέντι της πόλης. Τώρα που είπα πόλη, κάπου είχα μια είδηση σχετικά με τις καλύτερες πόλεις. Τώρα θα τη βρω. Κάτσε ρε άνθρωπε, για τον πολιτισμό.
1: Α, για τον πολιτισμό.
0: Ναι. Στο πω μετά όταν γυρίσουμε.
1: Είμαστε πουθενά.
0: Θα σου πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: κράτησα την είδηση διαβάζοντας τον τίτλο που λέει «Οι καλύτερες πόλεις, οι 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου για πολιτισμό το 26, ποια θέση κατέλαβε η Αθήνα». Mm. Δεν τη διάβασα ακόμη.
1: Α.
0: Θα επανέλθω με αυτό λοιπόν.
1: Είχες και το Super Mario που έπαιζες με τον Ακύλα.
0: Έχω λιώσει με το παιχνίδι του Ακύλα. Έχω λιώσει, αλλά βρήκα ότι πατώντας το Space πιο πολύ, ο Ακύλας πηδάει περισσότερο. Οπότε τώρα μπορώ και πάω λίγο παρακάτω από ό,τι πήγαινα μέχρι πριν από λίγο. Εξελίσσομαι, μαθαίνω.
1: Προοδεύω. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Προοδεύω. Άντζελα Πασκοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Να δω

Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Θεσπρωτεία, τροχαίο ατύχημα με μεθυσμένο οδηγό φορτηγού βαρέως οχήματος ξύλωσε πεζοδρόμιο 50 μέτρων σε τούνελ στην Εγνατία οδό. Ο οδηγός από τη Βουλγαρία προσπάθησε να εγκαταλείψει το σημείο, αλλά τελικά συνελήφθη. Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο οι ζημιές στο εσωτερικό της Σύρεγγας είναι εκτεταμένες. Αύξηση μεταναστών στα θαλάσσια σύνορα της χώρας κατέγραψε τον Απρίλιο η ελληνική ακτοφυλακή. Σύμφωνα με στοιχεία, 31 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα κατέγραψαν οι υπηρεσίες του λιμενικού σώματος. Σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 μετά το μεσημέρι προχωρούν σήμερα οι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νίκαιας. Σε ανακοίνωση αναφέρεται η απόφαση για μείωση των θέσεων των ειδικευόμενων της παθολογίας, καρδιολογίας και της χειρουργικής στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Νέο πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον αλιευτικό κλάδο ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Απόφαση σταθμού για τη μηνιαία χρέωση 80 λεπτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι καταναλωτές που διαπίστωσαν τη χρέωση αυτή στους λογαριασμούς τους να ελέγξουν αν έχει πραγματοποιηθεί αντιλογισμός και να απευθυνθούν στην ΕΚΠΙΖΟ για περαιτέρω ενημέρωση. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.
13: Easy Sports.
14: Η Βαλένθια ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή στην προημιτελική σειρά επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 81-64, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Με γκολ του Ροντινέα, ο Ολυμπιακός έφτασε σε νίκη 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των Playoff της Super League. Στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των Playoff στην Greek Basketball League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 117-76 του Κολοσσού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
13: Easy Weather.
14: Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική, βορειοδυτική 3 με 4, στα ανατολικά, βορειοανατολική μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
13: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Εδώ είμαστε, 9 και 3,5 πρώτα λεπτά. Πρωινό Πέμπτη, η κίνηση είναι αυξημένη, είναι και ο καιρός περίεργος. Βρέχει και σε αρκετές περιοχές, μας στέλνετε διάφορα μηνύματα. Ο Κηφισός λοιπόν είναι μποτιλιαρισμένη, οδηγεί στην άνοδο από την Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, μάλλον νωρίτερα από τη Λυκόβρηση, κατεβαίνοντας μέχρι και την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος και από εκεί προς το κέντρο της Αθήνας. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο έχει μποτιλιάρισμα από χαμηλά από τους Αμπελόκηπους μέχρι και ψηλά την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο από την Εθνική Αντιστάσεως έχει μποτιλιάρισμα μέχρι και την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείων στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή κατά διαστήματα μέχρι και την Κατεχάκη, στην άνοδο κατά διαστήματα από την Κατεχάκη μέχρι και μετά το Χολαργό, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο από το Χίλτον προς την Πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Καλλιρόης, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αμαλίας και η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη είναι μποτιλιαρισμένη δρόμη. Επίσης, πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο. Στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον Άγιο Κοσμά και μετά μέχρι και το Φαλερικό Δέλτα έχει μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Φαλερικό Δέλτα μέχρι και λίγο μετά τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Και επίσης η νέα παραλιακή, από το Δέλτα προς Καλυθέα Μοσχάτο και από εκεί προς Νέο Φάληρο και προς Πειραιά, τα πάντα στο χάρτη μας είναι δυστυχώς κόκκινα. Όπως και η κεντρική δρόμη του Πειραιά. Με άλλα λόγια, περνάτε εσείς οι οδηγοί ένα δύσκολο πρωινό και εμείς από τη μεριά μας ό,τι μπορούμε κάνουμε.
3: Επιστρέφω με την παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Πού το είδα, κάπου το είδα τώρα αυτό.
3: Βέβαια. Το είπε ο Xi Jinping στον Donald Trump. Τι είναι όμως αυτό το πράγμα?
0: Παγίδα Θουκυδίδη, όντως καλά θα κάνεις γιατί δεν μπήκα να διαβάσω.
3: Φυσικά.
0: Πόλεις για. Οι 20 καλύτερες πόλεις για πολιτισμό επίσης.
3: Μέχρι και νούμερα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ήταν πιο εύκολο.
0: Δεν είχε. Τα έγραφε εκεί με κείμενο, με μπέρδεψε.
3: Σε σκότωσαν, ε.
0: Και βεβαίως το δεύτερο Pay Your Bills. Νωρίτερα δώσαμε 124 ευρώ στην Κατερίνα. Θα δούμε ποιος είναι ο δεύτερος τυχερός ή τυχερή για σήμερα στο Easy Breakfast. Πάνω απ' όλα οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Roxette, It Must Have Been Love. Σε λίγο Michael Jackson, Billie Jean. Τώρα στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

0: It must have been love, η Roxette στο Easy, στο Easy Breakfast, 9 και 13 πρώτα λεπτά, πρωινό Πέμπτης.
1: Πάμε λοιπόν στο CG Pink. Μπράβο, με τον Donald Trump στη συνάντηση.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα που του είπε κάποια στιγμή, μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Αναφέρεται προφανώς στο Θουκυδίδη και στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αυτός ο όρος λοιπόν εδραιώθηκε, επινοήθηκε το 2015 από τον καθηγητή του Harvard, Graham Allison. Ο οποίος, επειδή ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η αιτία ήταν η ανερχόμενη δύναμη της Αθήνας, η οποία είχε προξενήσει ανησυχία στη Σπάρτη και έτσι εισέβαλε η Σπάρτη στην Αττική, σου λέει, επινόησε λοιπόν αυτόν τον όρο για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και έναν εδρεωμένο ηγεμόνο του οποίου κυριαρχία απειλείται. Είπα δηλαδή.
0: Και
1: η Κίνα που είναι η Αττική, η Αθήνα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση του Άλισον, η δυναμική αυτή οδηγεί σχεδόν πάντα σε πολεμική σύγκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μελέτησε 16 ιστορικές περιπτώσεις τέτοιας αντιπαλότητας σε διάστημα 600 ετών και διαπίστωσε ότι από τις 16 οι 12 κατέληξαν σε πόλεμο.
0: Ωραία.
1: Και έκτοτε ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει τους κινδύνους της σχέσης ΗΠΑ-Κίνα. Αυτό ήταν το θέμα. Πελοποννησιακός πόλεμος, ο οποίος διάβαζα για να τα ξαναθυμηθούμε. 431.
0: Για πρώτη φορά.
1: Όχι, 431 π.Χ. και κράτησε 27 χρόνια. Βέβαια, αφορμή ήταν η επεκτατική πολιτική της Αθήνας. Αλλά κράτησε 27 χρόνια και χάσανε βέβαια οι Αθηναίοι.
0: Ναι, καλά, τότε ήθελε και 7 χρόνια να έρθει από την Καλαμάτα στην Αθήνα, ας πούμε. Τη Σπάρτη στην Αθήνα.
1: Α, οπότε λες να ήταν.
0: Είχε μέσα και τα διπορικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν έπεσε ένα αεροπλάνο.
1: Και μετά, βέβαια, λοιμός, ξέρεις, καταστροφή τελείως.
0: Ωραία.
1: Και τελείωσε και η χρυσή εποχή της Αθήνας μετά από αυτό.
0: Beverly Knight. Η χρυσή εποχή του Περικλή είναι αυτή.
1: Μάλιστα. Πριν
0: αυτό
1: ήταν
0: το θυμάμαι.
1: Η χρυσή εποχή του Περικλή και έτσι τελείωσε με τον
0: πόλεμο. Το μοναδικό σημείο να ξέρεις. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι μια φορά έχω κάνει σκονάκι στη ζωή μου και πιάστηκα.
1: Θυμάσαι το
0: ήταν
1: σκονάκι.
0: Ήταν στην ιστορία με τον Περικλή. Και θυμάμαι το σκονάκι.
1: Την Ασπασία.
0: Ποια Ασπασία?
1: Έλα τώρα την Ασπασία.
0: Ήταν η
1: Ασπασάκι. Δεν ξέρει ούτε την Ασπασία.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Πάντα το κουμπί.
0: Ρε Μαρία, έχουν περάσει, ξέρεις πόσα χρόνια. Έχεις συνειδητοποιήσει πόσα χρόνια έχουν περάσει?
1: Μα από... όταν θα σκεφτείς.
0: Όταν ήμασταν.
1: Ηρακλή.
0: 35 χρόνια. Ηρακλή. Ηρακλή.
1: Ήταν λάθος.
0: Πήραμε και μια παιχτάρα χθες στο μπάσκετ.
1: Είναι άλλη σύναψη τώρα. Δεν είναι. Τώρα χάσαμε τα προηγούμενα κεφαλικά.
0: Πήραμε παιχτάρα χθες.
1: Ποιον?
0: Τον Κουκ.
1: Α, τον Κουκ.
0: Ναι. Κουκ, το μικρό του όμως είναι Τάσος νομίζω.
1: Τάσος Κουκ.
0: Το Τούι Κουκ. Ναι, είναι Ελληνοαμερικανός. Το θέλαμε πολύ και τον πήρε ο Ηρακλής. Διάλεξε την καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Βλέπετε το επίπεδο πώς ανεβοκατεβαίνει. Κυρίως κατεβαίνει. Κάνει μερικά. Κάνει κάτι. Συνήθως όμως είναι προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Beverly Knight, Piece of My Heart, και σε λίγο έρχεται το δεύτερο Pay Your Bills. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, δώσαμε 124 ευρώ πριν στην Κατερίνα και κάτι ψηλά. Και η ώρα για τον δεύτερο τυχερό τυχερή έρχεται σε πολύ λίγο, αν αυτό όλο δεν σας λέει τίποτα. Soundis.gr, κάθετος Easy 972, διαβάζετε όλες τις λεπτομέρειες και διεκδικείτε χρήματα για το δικό σας λογαριασμό.

0: Ο Ed Sheeran και το Seaver στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε λίγο πριν το τελευταίο ημίωρο. Υποσχεθήκαμε Pay Your Bills νούμερο 2 και αυτό θα κάνουμε. Θα πληρώσουμε ή θα επιχειρήσουμε πιο σωστά να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό, διότι πρέπει και εσείς, εφόσον κληρωθείτε, αφού έχετε πάρει μέρος βέβαια και έχετε συμπληρώσει τη σχετική φόρμα, να τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού για να πάρετε τα χρήματά σας, όπως έκανε η Κατερίνα νωρίτερα πριν τις 8 και πήρε 124 ευρώ και κάτι ψηλά για το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας. Τώρα έχουμε να παίξουμε με λογαριασμό ρεύματος.
1: Αξίας 146 ευρώ, δηλαδή σχεδόν δίπλα-δίπλα στην μπάνκα, δηλαδή, και υποτινάζουμε την μπάνκα στον αέρα με τα 150 που δίνουμε. 146 ευρώ για τη Μαρία Λάμδα, με κινητό που τελειώνει σε 368. Μαρία Λάμδα, που το κινητό σου που μας έχει στείλει τελειώνει σε 368 και ο λογαριασμός ρεύματος που είχες επισυνάψει είναι αξίας 146 ευρώ. Εδώ είμαστε εμείς οι άνθρωποι σου, το Easy Breakfast, το Pay Your Bills, να στον πληρώσουμε, αρκεί και εσύ να μας πάρεις τηλέφωνο, μαράκι μου, για τα επόμενα 10 λεπτά.
0: Τα είπες με τελείως ανάποδη σειρά. Δηλαδή, είπες οι άνθρωποι σου, το Easy Breakfast, το Pay Your Bills. Ενώ είναι το Pay Your Bills πρώτα, το Easy Breakfast. Γιατί? Και μετά οι άνθρωποι.
1: Ποιος θα μου πει δηλαδή το βαλατρίτο? Ποιος δίνει τα λεφτά αυτή τη στιγμή, ποιος βγαίνει στον αέρα? Οι άνθρωποι σου λοιπόν, οι άνθρωποι σου που είναι στο Easy Breakfast, στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Pay Your Bills. Ρε γλυψηματάκι εδώ στο
0: λοιπόν,
1: φεντικούλι.
0: Όχι, μα το λέω με την έννοια ότι είμαστε οι τελευταίοι. Εγώ δεν θα βάζω ποτέ τα χρήματά μου. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι σου εννοούσα το Easy Breakfast.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Μαρία Λάμδα.
0: Έλα, καλημέρα, Μαρία.
1: Έλα, Μαράκι, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά κι εγώ, καλά οδηγώ.
1: Μπράβο, κορίτσι μου. 146 ευρώ δικά σου για το λογαριασμό ρεύματος που ελπίζω, εφόσον θα πληρωθεί, τα 146 που θα έχεις εσύ να βάλεις για το λογαριασμό να πάνε κάπου αλλού, κάπου πιο γουστόζικα.
2: Γουστόζικα, εντάξει, έχω μια κόρη εδώ που έχει γούστο.
1: Ωραία, εντάξει. Γεια σου, καλημέρα, κοριτσάκι μου. Πόσο χρόνο είσαι?
2: Είμαι 17.
1: Α, με στα γούστα είσαι. Εντάξει, οπωσδήποτε. Εντάξει, μαράκι μου, τι να κάνουμε τώρα, το παιδί.
0: Το παιδί.
1: Το ρίτσια μου, να είστε πάντα καλότυχες.
2: Καλή Μαρία, σε αγαπώ με δύναμη την Κυφισιά, σε είδα, είσαι ένα τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, μαράκι μου. Να είσαι
2: καλά.
1: Φιλάκια,
0: γεια. Καλημέρα. Κλείνοντας, θα έρθει ένα μήνυμα στο κινητό σου, Μαρία, που γιατί δεν τα είπαμε και εκτός αέρα, αυτό θα σου δίνει όλες τις λεπτομέρειες για το τι πρέπει να κάνεις για να πάρεις τα χρήματά σου. Οι υπόλοιποι που δεν το έχετε κάνει, δεν έχετε συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχή, soundis.gr / easy972.

0: Η Starship και το Nothing's Gonna Stop Us Now, πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast. Εν τω μεταξύ, άσχετο, δεν με ενοχλεί στην υπερβολή τίποτα περισσότερο από τα δημοσιεύματα τα οποία είναι παραπλανητικοί τίτλοι. Παίρνω να διαβάσω πάντα. Λέει η είδηση πάνω. Τα κόκκινα σημεία της Αθήνας που κλέβονται τα περισσότερα αυτοκίνητα γιατί δεν πρέπει να παρκάρεις. Και λέω να διαβάσεις περιοχές και τα λοιπά. Και λέει μέσα μια γενικότητα να μην παρκάρεις, ότι μάλλον να μην παρκάρεις, ότι γίνεται εύκολα στόχος στο αυτοκίνητό σου σε σταθμούς του μετρό και του προαστιακού σιδηροδρόμου.
1: Ωραία, σου απάντησε. Σου λέει τώρα, επειδή συνηθίζει με το ChatGPT που τα κάνεις όλα και είναι έτοιμα στο χέρι, θα κάτσεις τώρα, θα βγάλεις το χάρτη της Αθήνας κάτω, θα τον τυπώσεις και θα αρχίσεις να λες μέτρο, α, Μοναστηράκι, μέτρο, α, Σύνταγμα, μέτρο, α, Δάφνη, και, και έτσι θα βγάλεις περιοχές. Σε έβαλε και το μυαλό σου να δουλεύεις. Πώς κάνεις εσύ με την εύκολη ερώτηση Νότ, αλλά δεν σε αρέσει να σε βάζουν οι άλλοι να δουλεύεις.
0: Για τις μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και μία αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus έρχεται με γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Είναι αυτή η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών. Ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική του γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Ιδανικό για ζεστές ημέρες μετά από δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Δροσιά λοιπόν από το Dextro Light Plus Raspberry και βεβαίως μαζί με τη δροσιά η ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για το τελευταίο ημίωρο μας στο Easy Breakfast.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε,
3: είπε παπά.
2: Όχι.
3: Είπε παπά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
8: Ο Easy 97,2 προτείνει
9: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω.
10: και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε!
14: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό.

0: Πρωινό 5η 14 Μαΐου στο Νίζε 97,2. Θυμίζουμε το ραντεβού μας την Κυριακή που το περιμένουμε και εμείς πώς και πώς μαζί με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με την υποστήριξη της Hellenic Energy του χρυσού χορηγού της. Σας περιμένουμε στην πλατεία Μόνα Στυρακίου για να ανακαλύψουμε από κοντά τα παραολυμπιακά αθλήματα, να μιλήσουμε με αθλητές των παραολυμπιακών. Και ο Ίζη θα είναι εκεί το πρωί 10 με 12 με τον Νίκο Μάντζο, θα παίζει μουσική και εμείς, οι δυο μας δηλαδή, το Easy Breakfast, θα εκπέμπουμε ζωντανά 12 με 2. Κυριακή λοιπόν 17 Μαΐου, σας περιμένουμε πλατεία Μοναστηρακίου μαζί με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την Hellenic Energy και θα έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα και συνεντεύξεις και λοιπά και βεβαίως θα δούμε από κοντά όλους τους παραολυμπιονίκες μας, όλους δηλαδή αρκετούς και θα μάθουμε πολλά για τα αθλήματα αυτά και όλο αυτό το οποίο βιώνουν και αυτοί οι άνθρωποι και την προσπάθεια που κάνουν. Τώρα, στην προσπάθεια που κάνουν οι οδηγοί να απεμπλακούν από την κίνηση, τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα, δεν βοηθάει και ο καιρός σήμερα. Ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος στην άνοδο από την Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο έχουμε προβλήματα από τη Νέα Ερυθρέα και κάτω κατά διαστήματα μέχρι δυστυχώς και την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισίας κατά διαστήματα από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι και μετά χαμηλότερα από την Εθνική Αντιστάσεως προς τους Αμπελόκηπους. Στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και ψηλά, σχεδόν στον παράδεισο Αμαρουσίου, η Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένη. Η Μεσογείο και στα δύο ρεύματα μεταξύ Αμπελοκήπων και Χολαργού. Η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Αρδιτού και η Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο. Η Συγκρού κλασικά στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Και τα μεγαλύτερα προβλήματα για άλλο ένα πρωινό παρατηρούνται στο παραλιακό μέτωπο. Έχουμε και έργα βεβαίως εκεί στο Παλιό Φάληρο. Οπότε από τον Άγιο Κοσμά μέχρι το Δέλτα έχει πολλή κίνηση. Από το Δέλτα και μετά όλο το κομμάτι μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά είναι μποτιλιαρισμένο, όπως επίσης και οι οδηγοί που πηγαίνουν προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου αντιμετωπίζουν έντονες καθυστερήσεις.
1: Μας γνωστάς τις πόλεις με τον πολιτισμό.
0: Ναι. Αυτό θα
1: και πω. Και για πολιτισμό θα μιλήσω και εγώ, θα πω και κάτι ακόμα.
0: Μέχρι τότε η Ray σε λίγο Where is my husband και η Alphaville με το Big in Japan τώρα στο Easy Breakfast.

0: Your husband is coming.
1: Η Ray και το Where is my husband στον Easy, στο Easy Breakfast, 10 παρατέταρτο, τελευταίο ημίωρο, time out, γνωστό περιοδικό, η λίστα που, και ιστότοπος βέβαια, οι 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου για πολιτισμό το 2026 και όπως αναφέρει, όταν λέμε πολιτισμό δεν αναφέρουμε μόνο μουσεία και αξιοθέατα τουριστικά κτλ, αλλά γενικά όλη την κουλτούρα των πόλεων, την πολιτιστική βιομηχανία και την τέχνη, τη μουσική, το θέατρο, την νυχτερινή ζωή. Η καθημερινή εμπειρία λοιπόν των κατοίκων, όπως την αξιολόγησαν και οι ίδιοι, αλλά και οι επισκέπτες των πόλεων, πρώτο το Λονδίνο. Πρώτο το Λονδίνο. Και ειδικά για τους Λονδρέζους, το 60% θεωρεί πως η πολιτιστική ζωή της πόλης παραμένει προσιτή, σε αντίθεση με το Παρίσι που είναι στη θέση νούμερο 2, αλλά είναι η μόνη πόλη που το 100% των κατοίκων του Παρισιού, της πόλης, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό που τους προσφέρει η πόλη τους ως πολιτισμό. Το Παρίσι λοιπόν. Το Cape Town είναι πολύ ψηλά, η Νέα Υόρκη είναι επίσης στην πρώτη δεκάδα, το Βερολίνο, το οποίο παραμένει η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της εναλλακτικής κουλτούρας, ας πούμε. Και πολλές άλλες πόλεις όπως είναι η Μαδρίτη, η Φλωρεντία, η Κρακοβία, η Μελβούρνη, το Σάο Πάολο. Η Αθήνα είναι στην θέση νούμερο 15, η οποία έχει μια εικόνα ως μια πόλη όπου το αρχαίο παρελθόν συνυπάρχει με τη σύγχρονη αστική κουλτούρα. Επίσης, στην Αθήνα πολύ δυνατά μπαίνει στην εξίσωση και η γαστρονομία της. Τα εστιατόρια, το φαγητό που προσφέρει στους επισκέπτες κλπ. 15 λοιπόν είμαστε, η Κοπεχάγη είναι επίσης μέσα, η Γουαδαλαχάρα, το Κάιρο, το Πεκίνο, η Λισαβόνα κτλ.
2: Ωραία, και μια και είμαστε στον τομέα της τέχνης και επειδή τη Δευτέρα που μας έρχεται, δεν έχει σημασία που είναι τρεις μέρες, το λέω γιατί είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, οπότε όλο και γίνονται δράσεις, ψάξτε να δείτε γιατί κάποια μουσεία έχουν δηλαδή ελεύθερη είσοδο εκείνη τη μέρα, κάποια έχουν και λίγο πιο πριν. Διαβάζω λοιπόν από τα διάφορα που διάβασα, βρήκα το πιο ωραίο, που μου φαίνεται το πιο πρωτότυπο, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπου με αφορμή την παρακίνηση για επίση όρη συμμετοχικότητα από τη θεματική της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Τι κάνει τώρα στο Εθνικό? Θα φτιάξουν ένα ανοιχτό, θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό υφαντήριο και καλεί όλο τον κόσμο, μικρότερους και μεγαλύτερους, έτσι φαν του αθλήματος, να πιάσουν βελόνες και να κάτσουν στο τραπέζι να φέρουν τεχνικές και ιστορίες. Ο στόχος είναι να φτιάξουν λοιπόν ένα συλλογικό υφαντό. Εδώ πέρα λέει, σου λέει ότι λειτουργεί το πλέξιμο ως μια διαδικασία που ενώνει αγνώστους και η πρώτη δράση είναι 17, την Κυριακή 17 Πέμπτου 4 με 6 και την Πέμπτη 21 Πέμπτου. Γι' αυτό γενικώς αν θέλετε να προλάβετε κάτι με την οικογένεια, οτιδήποτε, ψάξτε από σήμερα για να δείτε όλες τις δράσεις που θα γίνουν στη χώρα μας τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
1: Amy McDonald, για να επιστρέψουμε στα μουσικά, This is the Life και επιστρέφουμε και εμείς σε λίγο για να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not που δεν βρήκατε σήμερα και βεβαίως το καλό νέο της ημέρας.

0: Θα το φάμε λίγο να προλάβουμε. Get Lucky, τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast. Την παρέα μας βεβαίως και το Tonosan Brain Energy Booster. Διότι έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε τρεχάματα, έχουμε πίεση και βεβαίως θέλουμε ενίσχυση πνευματικής απόδοσης. Και το Ginseng Σιβηρίας είναι φημισμένο. Θα το βρείτε στο Tonosan Brain Energy Booster, το οποίο θυμίζουμε είναι συμπλήρωμα διατροφής. Και ως συμπλήρωμα διατροφής δεν υποκαθιστά τη συνήθη δίαιτα. Το Tonosan Brain Energy Booster, το οποίο πέρα από το Σιβηριανό Ginseng. Σας παρέχει βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Εύκολη ερώτηση, Νότ. Δεν είχαμε σωστή απάντηση σήμερα. Έλεγε λοιπόν ότι τώρα που μιλάμε, 3 στους 10 άντρες το έχουμε κοινό ή το έχουν κοινό, γιατί εγώ σήμερα, ας πούμε, δεν το έχω, αλλά έχω υπάρξει κι εγώ.
1: Για να το ακούσω.
0: Τρύπα στο εσώρουχο είναι σωστή απάντηση.
1: Βέβαια, τώρα δεν έχει αγόρι μου, γιατί οτιδήποτε πρέπει να έχει, το μου το δίνει και το δίνει στον αμήν.
0: Μας έχει, λέω αμήν για τον αμήν, που είναι άλλη θρησκεία, δεν έχει σημασία. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ράφτης, αυτό το αγόρι εκεί στην Λεωφόρα Αλεξάνδρας, δεν θα πω πού ακριβώς είναι, μην γίνει και βούκινο.
1: Δεν ξέρεις κιόλας.
0: Και έχει και πάρα πολύ δουλειά. Απέναντι το σπίτι σου, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις πού είναι το σπίτι μου.
0: Ξέρω, μην πω την οδό τώρα.
1: Α, αν το ξέρεις.
0: Ακριβώς ξέρω που είναι.
1: Παπα, μετακόμισα, δεν είμαι εκεί πια.
0: Λοιπόν, μας έχεις σώσει. Μεγάλο πράγμα να έχεις καλό ράφτη. Και μπράβο σου, Μαρία,
1: ευχαριστώ,
0: που μας ξεστράβωσες.
1: Και που μοίρες αυτή τη γνώση, γιατί θα μπορούσα να τον κρατήσω τον αμήν για μένα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε σε έναν άλλον άνθρωπο εξαιρετικό στην καλή της ημέρας. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, παιδί μου, που συνεχίζουν ακόμα και αν πάρουν σύνταξη να προσφέρουν. Θα σε πάω στον Αντώνιο Λακάβα, ένας Ιταλός συνταξιούχος δάσκαλος δημοτικού, ο οποίος συνεχίζει ακόμα μέχρι τώρα. Ξεκίνησε αυτό το project για το οποίο θα σου μιλήσω στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν συνταξιοδοτήθηκε. Αυτός λοιπόν ανησυχούσε για τα μειωμένα ποσοστά ανάγνωσης και την έλλειψη βιβλιοθηκών σε μικρά χωριά. Οπότε τι έκανε ο τύπος? Έφτιαξε ένα τροποποιημένο τρίκυκλο βανάκι σε κινητή βιβλιοθήκη, με το οποίο ταξιδεύει στα απομακρυσμένα χωριά της Νότιας Ιταλίας για να προωθήσει την ανάγνωση και την αίσθηση του βιβλίου στα παιδιά που μπορεί και να μην έχουν. Κοίτα τον, κοίτα τον. Δεν είναι τέλειο?
0: Και το έκανε και πάρα πολύ ωραίο.
1: Το έκανε και πολύ ωραίο αισθητικά. Ακριβώς. Έχει προβληθεί βέβαια η πρωτοβουλία του διεθνώς, έχει γίνει και ντοκιμαντέρ γι' αυτόν. Και αναδεικνύοντας βέβαια τώρα σε μια εποχή που τα πάντα είναι ψηφιακά, πόσο σημαντικό είναι η αίσθηση ενός βιβλίου και το να πιάνει το
0: φυσικό προϊόν.
1: Ακριβώς, το φυσικό προϊόν.
0: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια στην Πέμπτη σας. Τα λέμε αύριο το πρωί, όπως λέμε πρώτα ο Θεός. Στις 6:30 επιστρέφει το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Στον Easy ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου τώρα στις 10, Μαρία Φραγκάκη το μεσημέρι στις 2 και ο Νίκος Μάντζος στις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
2: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
8: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει έχει σταθερά.
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Ζία. Τρεις Εργένιδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
6: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέο σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη Σκιάθο. Αρχικά ξεκίνησε η διαμάχη στο χώρο του σχολείου, στη συνέχεια όμως ανήλικοι μαθητές έδωσαν ραντεβού εκτός σχολείου που και ξεκίνησαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον με κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο. Συμμαθητές τους βιντεοσκοπούσαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, σχηματίστηκε η δικογραφία ενώ οι γονείς παραπέμφθηκαν για το αδίκημα της παραμέλησης ανηλίκου. Στη Θεσσαλονίκη, στον κόμβο Τριανδρία, συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 145 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο όριο είναι 60. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος οδηγούσε από την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθηκε και σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία. Στη Θεσπρωτεία, τροχαίο ατύχημα με μεθυσμένο οδηγό φορτηγού βαρέως οχήματος που ξύλωσε πεζοδρόμιο 50 μέτρων σε τούνελ στην Εγνατία οδό. Ο οδηγός από την Βουλγαρία προσπάθησε να εγκαταλείψει το σημείο, αλλά τελικά συνελήφθη. Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, αλλά εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της σύραγγας. Σε τριώρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 μετά το μεσημέρι, προχωρούν σήμερα οι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νίκαιας. Σε ανακοίνωση αναφέρεται η απόφαση για μείωση των θέσεων των ειδικευόμενων της παθολογίας, καρδιολογίας και χειρουργικής στο νοσοκομείο. Νέο πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον αλλιευτικό κλάδο ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Απόφαση σταθμός για τη μηνιαία χρέωση 80 λεπτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ και η τράπεζα υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη συγκεκριμένη χρέωση. Οφείλει να προχωρήσει σε αντιλογισμό των ποσών που έχουν ήδη χρεωθεί στους καταναλωτές.
8: Easy Sports.
9: Η Βαλένθια ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή στην προημιτελική σειρά επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 81-64, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Με γκολ του Ροντινέη, ο Ολυμπιακός έφτασε σε νίκη 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play-off της Super League.
8: Easy Weather.
9: Άραιη συννεφιά και βροχή από το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική βορειοδυτική 3 με 4 στα ανατολικά βορειοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ζει 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου. Σήμερα να σας πω ότι δεν έχει αυτή τη φοβερή ζέστη που είχε χθες και προχθές. Είναι έτσι λίγο πιο δροσερή η κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν έχετε φύγει ακόμα από το σπίτι σας, να πάρετε το κατητή σας. Βεβαίως αργότερα θα ζεστάνει. Αλλά ξυπνήσαμε έτσι με μία δροσούλα η οποία κάπως μας εξέπληξε. Πάμε στις επιτυχίες μας, Chris Isaac. Έρχεται, η Μάνη έρχεται για το ξεκίνημα Maniac εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 2.

Miley Cyrus, Wicked Game, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Πέμπτης, 14 Μαΐου σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ψηλό βροχο που είχαμε νωρίτερα, αν είναι αυτή η συννεφιά, κάτι γίνεται. Και τα πράγματα στους δρόμους της πόλης δεν τα λες και πάρα πολύ ευνοϊκά, θα πω. Αυτή τη στιγμή μου ταλαιπωρείστε φυσικά στον Κηφισό, όπως κάθε μέρα, από τη Λέναρμαν μέχρι περίπου την Αχαρνών στο ρεύμα προς Λαμία. Ενώ υπάρχουν σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, γενικά από όλες τις πλευρές. Και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό και στην είσοδο εκεί στο, από τη Λυκόβρηση και στην έξοδο προς Πειραιά, αλλά και προς Λαμία θα συναντήσετε προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε προβλήματα στην Κηφισία, τα οποία ξεκινούν από την Κατεχάκη και φτάνουν μέχρι και το Υγεία, ενώ στην Κάθοδο θα συναντήσετε προβλήματα από τον Παράδεισο, στη συνέχεια κάποια πυκνή ροή και ξανά μετά από νέο ψυχικό έως Πανόρμου. Η Αλίμου Κατεχάκη αυτή την ώρα είναι σε δύσκολη κατάσταση και η Μεσογείο μετά την Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αθήνα. Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα έχουν προβλήματα, ενώ να πούμε ότι προβλήματα θα συναντήσετε και στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο και στην παραλία Καλαμακίου, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο. Γενικά δεν είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Ελπίζω και εύχομαι έτσι σιγά σιγά να εξομαλυνθεί όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα, 10 και 20, στους δρόμους της πόλης. Die with a smile. Έρχεται άμεσως τώρα. Αυτή είναι η Σακύρα με το Whenever, Wherever, εδώ στον Easy 97,2.

Μιχελάρο Νοντσέ, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό 5η 14 Μαΐου σήμερα. Και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είμαστε. Θέλουμε για σας τα καλύτερα, θέλουμε να σας φτιάχνουμε και τη διάθεσή σας και τη μέρα σας και βεβαίως και το πορτοφόλι σας. Θα μπείτε λοιπόν στο soundist.gr, κάθετο Easy 972 και θα συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια θα συντονιστείτε στο Easy Breakfast καθημερινά με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης εκεί ανακοινώνουν κάθε πρωί τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το όνομά σας, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy 97,2 θα σας πληρώσει το λογαριασμό σας, ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί και με την Κατερίνα και με τη Μαρία, οι οποίες και ήταν συντονισμένες και άκουσαν τα ονόματά τους και κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills τους πλήρωσε λογαριασμού συνολικής αξίας 270 ευρώ. Καθόλου άσχημα πιστεύω. Να σας πω απλά ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.500 ευρώ. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε κι εσείς. Μπείτε τώρα στο soundist.gr κάθετος Easy972 και καλή επιτυχία. Jason Mraz σε λίγο και Life is Wonderful, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πολύ στο παρελθόν. Άμεσα τώρα είναι ο Teddy Swims, αυτός ο καλλιτέχνης που πραγματικά βγάζει πια τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Bad Dreams τώρα.

0: πολύ αγαπημένο μας τραγούδι είναι το Boat on the River εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και αν θέλετε κάπως να φτιάξει η διάθεσή σας, είναι πανεύκολο μπαίνοντας στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons. Εκεί βρίσκεται πάρα πολλές προσφορές για εκπτώσεις, για φαγητό, για καφέ, για αγορές, για τεχνολογία και πολλά ακόμα. Το δικό μου αγαπημένο είναι το 20% κουπόνι για αγορές στο About You. Οπότε μπείτε στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρείτε το κουπόνι και πάρτε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You και όπως είπαμε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
3: Χαράει και ο καιρός.
2: Θα δροσίσει λιγάκι.
3: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι. Από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
2: Α, ναι.
3: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
2: Λες.
3: Βεβαίως.
2: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
3: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
2: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβάω στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
3: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
2: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
3: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
1: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όριο.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green. Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τρεις εργένιδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε!
18: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
20: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
21: Macwell,
20: τώρα μιλάει η γεύση.

Everybody's changing εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό που δεν αλλάζει όμως, και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, και όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά κλείνει και 35 χρόνια στην Ελλάδα, είναι τα McDonald's που το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και αυτό θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου, οπότε και θα βρεθούμε στο νέο κατάστημα που αναβαθμίζει την εμπειρία μας, καθώς εκεί θα βρούμε και μια πολύ πολύ εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων που λέγεται Mood Engine, η οποία μάλιστα προσαρμόζεται με τη διάθεσή μας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου στον τρίτο όροφο του The Mall Athens για να βρεθούμε σε αυτό το μοναδικό flagship εστιατόριο McDonald's. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
5: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Να δω

0: Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Θιεμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Όλα, σενιόρ Μακίς.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγγλία Κυριακού και υπό την επίβλεψη των γιατρών, συλλεύονται τα 6 παιδιά που ζούσαν σε ακαθαρσία σε σπίτι στο Περιστέρι. Το ζευγάρι που έχει συλληφθεί αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χαμόγελο του παιδιού είχε υποβάλει 2 καταγγελίες και φαίνεται ότι τα ανήλικα δεν παρακολουθούσαν τα μαθήματά τους για αρκετό καιρό. Ενώπιον του ανακριτή Πειραιά προσήχθησαν 3 αλλοδαποί από Φιλιππίνες και Πακιστάν που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα χθες τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πολυμελής εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στην Ιγουμενίτσα. 5 μέλη της συνελήφθησαν να δραστηριοποιούνται στη διάπραξη με τηλεφωνικές απάτες σε όλη τη χώρα. Φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Η ημερομηνία ανάρτησης για τον κοινωνικό τουρισμό είναι αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην προσεχή Κυριακή στην περιοχή της Ακρόπολης λόγω διεξαγωγής του ιστορικού Ράλι Ακρόπολης 2026. Θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στον κόμβο Ακροπόλεως.
6: Easy Sports.
7: Με γκολ του Ροντινέη, ο Ολυμπιακός έφτασε σε νίκη 1-0 επί του Παναθηναϊκού στον ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play-off της Super League. Στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-off στην Greek Basketball League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 117-76 του Κολοσσού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 6 και 4 το απόγευμα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη για το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών της Στοίχημαν Greek Basketball League.
6: Easy weather.
7: Συννεφιά και βροχή κυρίως από το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική, βορειοδυτική 3 με 4, στα ανατολικά, βορειοανατολικά μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: Ζυ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Πέμπτης, 14 Μαΐου σήμερα. Μας αρέσουν οι Πέμπτες, οι Παρασκευές βέβαια μας αρέσουν περισσότερο, αλλά και τις Πέμπτες εντάξει υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τις 2, εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε και όλα όσα μας απασχολούν. Σε λιγάκι θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις για ένα event που πιστεύω ότι δεν θέλετε να χάσετε. Αυτό μείνετε εδώ. Προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Kylie Minogue και Confide in Me. Τώρα Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Εδώ στον Easy 97,2.

Είναι η Kylie Minogue, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Εδώ στον Easy 97,2 το ακούμε παρέα, η ώρα είναι 11 και 4, 5η σήμερα 14 Μαΐου. Πάρα πολύ ωραία πράγματα σας έχω για την Κυριακή 17 Μαΐου. Καθώς ο Easy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience. Για ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality είναι μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της, αλλά μας καλεί να τη ζήσουμε. Και αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή 17 Μαΐου και να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιούργο, θα μου στείλετε τη λέξη Frida στο Viber του Easy, εννοείται εντελώς δωρεάν. 6981972972, αυτό είναι το Viber μας. Όπως είπαμε, μου στέλνετε τη λέξη Frida και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Σε λίγο Alex Warren και Ordinary, σε λίγο Kim Wilde και UK. Αμέσως τώρα είναι η Sonic με το Sky εδώ στον Easy.

Είναι Kim Wilde, είναι το UK, είμαι εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Άστατο το σκηνικό του καιρού στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Να, αυτά δεν θέλω, μου άρεσαν τα υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ διαβάζουμε ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν, αλλά δεν θα προβληματίσουν τα θαλάσσια ταξίδια μας, που δεν θα κάνουμε οι περισσότεροι. Αλλά anyway, σήμερα λοιπόν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εξαιρούνται οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, όπου οι βροχές αναμένεται να είναι λίγες. Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι έτσι πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν θα έχουμε αυτά τα 28, 29, 30 που απολαύσαμε, αν με ρωτάτε, τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, να σας πω ότι στην Αττική

Εκεί μετά το μεσημέρι περιμένουμε κάποιες ακόμα βροχούλες, ενδεχομένως και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Την Παρασκευή οι βροχές θα είναι περιορισμένες, το Σάββατο όμως θα είναι περισσότερες και όσον αφορά την Αττική υπάρχουν και προβλέψεις ότι θα έχουμε έτσι κάποιες βροχές και πάλι. Anyway, περιμένουμε να τελειώσουν αυτά τα φυσιολογικά για την εποχή πράγματα και να γυρίσουν οι ωραίες υψηλές θερμοκρασίες, τις οποίες τις περιμέναμε πραγματικά να έρθουν πώς και πώς. Bye bye, σε λίγο από NSYNC αμέσως τώρα. Σλιμάν και Μοναμούρ στον Easy.

0: Texas Summer Sun στον Easy 97,2. Δεν ξέρω αν έχετε αποφασίσει τι θα φάτε σήμερα. Ξέρω όμως να σας πω πώς θα κερδίσετε. Θα μπείτε στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε και εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Είναι το Day My Rewards Coupons και για φαγητό, αλλά κυρίως για κέρδος στο τσεπάκι σας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά σας.
2: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράγματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στέλνετε καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
2: Easy Movie Experience, powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
5: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου σήμερα. Την Κυριακή 17 Μαΐου θα συναντηθούμε στην πλατεία στο Μοναστηράκι, γιατί η Ελληνική Παρολυμπιακή Επιτροπή με την υποστήριξη του χρυσού χορηγού της Hellenic Energy μας καλεί να ανακαλύψουμε τα παρολυμπιακά αθλήματα. Ακόμα λοιπόν ένα παρολυμπιακό πανόραμα έρχεται στην καρδιά της Αθήνας. Εκεί θα γίνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Την Κυριακή, όπως είπαμε, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Και ο Easy θα είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο να παίζει μουσική από τις 10 έως τις 12. Το Easy Breakfast θα είναι εκεί με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη με live εκπομπή από τις 12 το μεσημέρι για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη μοναδική εμπειρία. Εκεί θα πάρουμε και γεύση από παρολυμπιακά αθλήματα όπως μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πολλά πολλά άλλα. Και βεβαίως σας περιμένουμε για να γνωρίσουμε από κοντά και τους παραολυμπιονίκες μας και άλλους πολύ διακεκριμένους αθλητές. Δεν το χάνουμε. Την Κυριακή η συνάντησή μας είναι στην πλατεία στο Μοναστηράκι από τις 10 μέχρι τις 2 με πολλή μουσική και πολλά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για να δούμε και να μάθουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
20: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
21: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστη.
22: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
21: Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστη.
23: Πολλά, σενιόρ Μακής.
20: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
24: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
25: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στα Άνω Πατήσια. Φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Επίθεση από 69χρονο δέχθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ χθες το βράδυ στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 69χρονος άνδρας από τη Γεωργία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όταν φέρεται να απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο. Ο άνδρας συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Στη Θεσσαλονίκη επιβλήθηκαν 16 χρόνια κάθερξη σε άνδρα 44 από την Παλαιστίνη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης ανήλικης με νοητική στέρηση. Στη Ροδόπη εντοπίστηκαν αναβολικά αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τη Βουλγαρία. Τα σκευάσματα ήταν μέσα σε κρύπτες φορτηγού. Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης. Στη Βουλή κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα με αυθόδη πυρετό. Η ημερομηνία ανάρτησης για τους πολίτες που εκλέχθηκαν με το βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό είναι αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων διαψεύδει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.
26: Easy Sports.
0: Με γκολ του Ροντινέη, ο Ολυμπιακός έφτασε σε νίκη 1-0 επί του Παναθηναϊκού στον τέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play-off της Super League. Στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-off στην Greek Basketball League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 117-76 του Κολοσσού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 6 και 4 το απόγευμα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη.
26: Easy Weather.
0: Συννέφια και βροχή κυρίως από το μεσημέρι στην Αττική. Αργότερα πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 στα ανατολικά, βορειοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
26: 45

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω αυτή η Πέμπτη να σας πηγαίνει καλά. Ελπίζω να σας συμπεριφέρετε ωραία, να μην μου ταλαιπωρήσετε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε το μεσημεριανό σας ή το δείπνο σας. Καθώς και σήμερα δύο από εσάς θα κερδίσουν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Μείνετε εδώ και σε λιγάκι θα σας πω ακριβώς πώς θα το κάνουμε. Πάμε στις επιτυχίες μας. Αυτό το τραγούδι το αγαπώ πολύ. Ten Sharp και You το απολαμβάνουμε παρέα εδώ στο Easy 97,2.

Alana Miles και Black Velvet εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 14 Μαΐου σήμερα, και αν λατρεύετε την πίτσα θα ετοιμαστείτε για throwback, γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan λοιπόν φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και με πολλά πολλά υλικά. Η θρυλική λοιπόν Vesuvius, η All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα και εσείς θα τις δοκιμάσετε με την προσφορά Pizza Vintage Collection. 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,50 ευρώ. Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα λοιπόν από την Pizza Fan και τώρα έφτασε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι, αφού καθημερινά δύο από εσάς κερδίζουν από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων, η κάθε μία με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ σας λέω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς μου λέτε το όνομά της. Με πάρα πολύ απλή πίτσα θα παίξουμε σήμερα. Τη σωστή απάντηση θα μου στείλετε στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Θα μου στείλετε πώς λέγεται αυτή η πίτσα που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Πώς να λέγεται άραγε, στείλτε μου τη σωστή απάντηση και μπείτε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους σημερινούς νικητές. Σε περίπτωση που θέλετε βοήθεια, μπαίνετε και στο pizzafan.gr. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ από τα αγαπημένα μας Zeros είναι η Nelly Furtado με το Say It Right, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες.

Είναι η Celine Dion, είναι το Because You Loved Me από τα αγαπημένα μας 90's εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λοιπόν, έχουμε τη νέα λίστα του Time Out για τις καλύτερες πόλεις του κόσμου όσον αφορά τον πολιτισμό. Έγινε λοιπόν μια έρευνα με αξιολογήσεις ειδικών και 24.000 κατοίκων και το Λονδίνο αναδεικνύεται πρώτο, λαμβάνοντας μια πολύ υψηλή βαθμολογία, 95%, και εντυπωσιάζοντας όχι μόνο με όλα τα πράγματα αυτά όσον αφορά τον πολιτισμό που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, αλλά και κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση, με την προσιτότητα και τις δωρεάν επιλογές του. Μπορεί λοιπόν το Λονδίνο να είναι μια πόλη που είναι ακριβή, που είναι χαοτική, που είναι εξαντλητική, ωστόσο για ακόμα μια φορά κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο της ως η πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Όπως είπαμε, αυτή η κατάταξη βασίστηκε στις απόψεις περισσότερων από 24.000 πολιτών από όλον τον κόσμο, αλλά και σε αξιολογήσεις συντακτών, ειδικών και ανθρώπων της παγκόσμιας πολιτιστικής βιομηχανίας. Να πούμε ότι λοιπόν, όσον αφορά αυτή την προσιτότητα που λέγαμε, ότι αυτό το πολιτιστικό πλεονέκτημα του Λονδίνου δεν βρίσκεται μόνο στον όγκο των επιλογών που όπως καταλαβαίνουμε είναι τεράστιος, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος τους παραμένει δωρεάν, και πόσο υπέροχο είναι αυτό για τις μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου, και όχι μόνο, να υπάρχει δυνατότητα να μπορείς να επισκεφθείς μουσεία και γκαλερί παγκόσμιας κλάσης με ελεύθερη είσοδο. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το Λονδίνο συνεχίζει και επεκτείνει αυτό το μοντέλο, και όχι θα έρθουμε και θα πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Στη δεύτερη θέση το Παρίσι, πάρα πολύ λογικό, με τους κατοίκους του να αξιολογούν με 100% σύμπνοια θετικά την πολιτιστική του ζωή. Η Νέα Υόρκη ακολουθεί στην τρίτη θέση, το Βερολίνο φυσικά είναι η πρωτεύουσα της εναλλακτικής κουλτούρας και το βρίσκουμε στην τέταρτη θέση. Στο Cape Town, μια πόλη που λίγο μπορεί να είναι έκπληξη, καθώς εντάξει, ενδεχομένως το ότι είναι τόσο μακριά μας να μην γνωρίζουμε πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται. Ωστόσο, να πούμε ότι στην πέμπτη θέση μιλάμε για το Cape Town. Στην πρώτη δεκάδα θα συναντήσουμε τη Μελβούρνη, το Σάο Πάολο, τη Μαδρίτη, τη Φλωρεντία αλλά και την Κρακοβία, που επίσης μας έκανε εντύπωση. Ενώ να πούμε ότι για την Αθήνα μας πάρα πολύ χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στη 15η θέση, αφού συνδυάζουμε και την αρχαία κληρονομιά με τη σύγχρονη κουλτούρα, ενισχυμένη πάντα από τη γαστρονομία, γιατί χωρίς αυτήν από ό,τι φαίνεται δεν πάμε πουθενά. Πάρα πολύ ωραία συγκεκριμένη λίστα, έτσι για να έχουμε στο μυαλό μας σε σχέση με τον πολιτισμό ποιες είναι οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου. Σε λίγο Έλενα Παπαρίζου και The Light in Your Soul, αμέσως τώρα είναι το κορίτσι αυτό, η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Love, το αγαπώ, εδώ στον Easy 98,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, τι ωραία πράγματα σας έχουμε για την Κυριακή 17 του μήνα, γιατί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι εμείς θα είμαστε εκεί, εσείς όμως ο Easy, στην πλατεία Μοναστηρακίου, γιατί εκεί θα χτυπήσει ο παλμός του παραολυμπιακού αθλητισμού. Θα βρεθούμε λοιπόν εκεί και θα γνωρίσουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα σε μια εμπειρία που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη, με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και χρυσό χορηγό της Hellenic Energy και με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων να φέρνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το παραολυμπιακό πανόραμα. Ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός στο Μοναστηράκι, όπως είπαμε, το οποίο αποτελεί πλέον θεσμό. Εκεί θα γνωρίσουμε από κοντά τους σπουδαίους παραολυμπιονίκες μας, διακεκρισμένους αθλητές και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά παραολυμπιακά αθλήματα όπως μπότσια, βόλεϊ καθεστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πολλά άλλα. Και ο Ίζη, όπως σας είπα, θα είναι εκεί. Ο Νίκος Μάντζος θα παίζει μουσική από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Το Easy Breakfast αμέσως μετά με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη με live εκπομπή από τις 12 στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Δίνουμε ραντεβού εκεί να είστε όλοι μαζί μας. Σας περιμένουμε. Μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Out to Save Life εδώ στον Easy 97,2. Να σας πω τώρα ότι τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Εκεί θα βρεθούμε και θα δούμε ότι αυτό το νέο κατάστημα στο The Mall Athens έχει και πινακίδα στα ελληνικά. Θα βρεθούμε λοιπόν εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια McDonald's στην Ελλάδα, γιατί ποιος από εμάς δεν έχει πει έστω μία φορά πάμε στα Mac. Αύριο λοιπόν ραντεβού Παρασκευή 15 Μαΐου στον τρίτο όροφο του The Mall Athens για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια McDonald's στην Ελλάδα. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Πεθαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σοβαρό τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στα Άνω Πατήσια. Φορτηγό παρέσυρε 79χρονη πεζή, η οποία κατέληξε. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη ενώ διερευνώνται από την τροχαία τα αίτια του δυστυχήματος. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε το πρωί ένας άνδρας. Δέχθηκε επίθεση από σκύλο την ώρα που του έδινε τροφή. Εμόφυρτος μεταφέρθηκε στα επίγοντα προκειμένου να λάβει νοσοκομιακή περίθαλψη. Νέο σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη Σκιάθο. Δύο ανηλίκοι μαθητές ξεκίνησαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον με κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο και
16: μαθητές τους τους βιντεοσκοπούσαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία ενώ οι γονείς παραπέμφθηκαν για το αδίκημα παραμέλησης ανηλίκου. Στη σύλληψη ενός άνδρα που εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα και υπό την επίρρεια αλκοόλ, προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί της τροχέας. Ο 45χρονος άνδρας από την Πολωνία επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, παραβίασε κόκκινο και κινήθηκε αντίθετα στην Κοδρικτόνος πριν ακινητοποιηθεί. Σε τρίωρη στάση εργασίας μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νίκαιας. Απόφαση σταθμός για τη μηνιαία χρέωση 80 λεπτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από αγωγή της ΕΚΠΗΖΟ και η τράπεζα υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη συγκεκριμένη χρέωση. Οφείλει να προχωρήσει σε αντιλογισμό των ποσών που έχουν ήδη χρεωθεί στους καταναλωτές.
2: Easy Sports.
16: Στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Game 5, ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Το deadline προκειμένου να αλλάξουν κάτοχο τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού για το Telecom Center Athens, είτε μέσω μεταβίβασης είτε μέσω μεταπόλησης από κάποια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, είναι η 17η Μαΐου.
2: Easy Weather.
16: Συννεφιά και βροχή κυρίως από το μεσημέρι αναμένεται στην Αττική. Αργότερα πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική, βορειοδυτική 3 με 4, στα ανατολικά, βορειοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Πέμπτης, 14 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ σήμερα ξεχάσαμε να πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Αριστοτέλη που έχει τη γιορτή του. Προσοχή, κάποιος Άρης σίγουρα είναι Αριστοτέλης, κάποιος Άρης που γνωρίζετε, οπότε ψάξτε το λιγάκι. Σήμερα γιορτάζει η Ισιδώρα και ο Ισίδωρος με αυτά τα ονόματα που πάρα πολύ μου αρέσουν. Σήμερα είναι και το Αγίου Θεράποντος. Και πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Ριάννα και Diamond, σε λίγο Eagle Eye Cherry και Save Tonight. Αμέσως τώρα η Μαντόνα μας ταξιδεύει. Λάις Λαμπονίτα.

0: Easy 97,2.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Πόσο feel good, πόσο μας φτιάχνει τη διάθεση. Με ωραίο καιρό θα πούμε. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2. Πέμπτη σήμερα 14 Μαΐου. Αναρωτιέστε τι γίνεται αστρολογικά σήμερα. Μην αναρωτιέστε, εγώ είμαι εδώ για σας. Για να σας πω ότι Πέμπτη είναι μια έντονη ημέρα. Ωστόσο είναι θετική σε επίπεδο επικοινωνίας και σίγουρα κρατά σε εγρήγορση, λέει το μυαλό μας, και είναι μια πολύ θετική ημέρα για επαφές, για διαπραγματεύσεις, για συζητήσεις, και αυτό κυρίως για εσάς που είστε Ταύροι, Παρθένοι και Εγώκεροι. Εσείς που θα έχετε μεγαλύτερη πίεση σήμερα είστε όσοι έχετε γεννηθεί στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου και είστε Κρύοι, Καρκίνοι, Ζυγοί και Εγώκεροι. Σήμερα θέλει λίγο έτσι το νου σας να έχετε, γιατί όπως είπα θα σας ασκηθεί κάποια μεγαλύτερη πίεση. Αυτά και άλλα πολλά στο asimbilio.gr φυσικά, που συμβουλευόμαστε για να ξέρουμε, ρε παιδί μου, έτσι πώς θα πορευτούμε μέσα στη μέρα μας. Νταμιάνα Ντάβι, το αγόρι αυτό έρχεται με τον Next Summer τώρα. Άλιζε μου άλλο λιτά εδώ στον Easy 97,2.

That's No Lie, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. That's No Lie, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, ότι ο Easy 97,2 πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundis.gr / Easy 97,2 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast που ακούτε εδώ στον Easy από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το πρωί με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό σας. Ακριβώς αυτό έγινε και σήμερα το πρωί, γιατί και η Κατερίνα αλλά και η Μαρία ήταν συντονισμένες, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι τους πληρώσαμε λογαριασμού συνολικής αξίας 270 ευρώ. Καθόλου άσχημο πιστεύω, αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.500 ευρώ. Δεν σταματάμε, γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία. Μείνετε συντονισμένοι στο Easy Breakfast, δηλώστε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 97,2 και καλή σας επιτυχία. Miley Cyrus, τώρα.

0: Ρικάσι, Never Gonna Give You Up, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 14 Μαΐου σήμερα. Και πάμε να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο που θα κάνουμε την 5η, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Γιατί εκεί έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Και στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβει η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, ενώ να σας πω ότι παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείνουμε τα εισιτήριά μας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι γινόμαστε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάζ, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Καταπέτω. Αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: η Ντάφη, αυτό είναι το Mercy. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και αυτή η ώρα είναι η ώρα που εγώ σιγά σιγά σας αφήνω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Έφτασε η Παρασκευή, τέλος πάντων φτάνει, κοντοζυγώνει. Στις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θέλω να σας ευχηθώ ότι και αν κάνετε σήμερα, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, να περάσετε πολύ όμορφα. Τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεσχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα.
6: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Βαζάκια με έφλεκτο υγρό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του, 33χρονος, σε περιοχή του Δήμου Βόλβης έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία. Στο Λασίθι, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον δρόμο προς τον Αλμυρό. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο μοτοσυκλετιστής και στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒΟ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Στη Θεσσαλονίκη επιβλήθηκαν 16 χρόνια κάθειρξη σε άνδρα 4 ετών από την Παλαιστίνη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης ανήλικης με νοητική υστέρηση. Επίθεση από 69χρονο δέχθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ χθες το βράδυ στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, 69χρονος άνδρας από τη Γεωργία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν φέρεται να χτύπησε στο πρόσωπο τον διασώστη του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Νέο πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον αλλιευτικό κλάδο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε και επίσημα χθες τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Easy Sports.
0: Στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-off της τύχη Hungry Basketball League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 και 4 το απόγευμα τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός αύριο στις 7 παίζει με τη Μυκονό. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16.
1: Easy weather.
0: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσική.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε στο Easy 97,2, μεσημέρι 5η, 14 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, ήρθα, θα μείνω μέχρι και τις 5. Εδώ στο Easy 97,2 μαζί θα περάσουμε και το σημερινό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σήμερα. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, 69819 7292. Ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, και πάντα στο Instagram του Easy 97,2. Να πω μια καλησπέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundees.gr και το Soundees App, η πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με Roxette, Fading Like a Flower. Καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε εδώ να μείνετε μέχρι και τις 5 στο Easy 97,2.

Ready και τι ωραίο ξεκίνημα ημέρας έκαναν σήμερα η Κατερίνα και η Μαρία. Η Κατερίνα και η Μαρία ήταν οι τυχερές του Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2 και οι δύο ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 270 ευρώ παρακαλώ. Οπότε μπείτε κι εσείς στο soundis.gr / Easy 97,2 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος ή η επόμενη τυχερή. Να είστε συντονισμένοι φυσικά καθημερινά στο Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και να πρέπει να καλέσετε πάρα πολύ γρήγορα εδώ για να σας πληρώσουμε και το δικό σας λογαριασμό. Συνολικά από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμό συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.500 ευρώ. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2.

Michael Jackson και Smooth Criminal. Εδώ στον Easy 97,2. Είναι πέμπτη σήμερα και μετά την πρόκριση του Ακύλα με το Φέρτο στο μεγάλο τελικό της Eurovision, η Σκυτάλη περνά στο δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10 το βράδυ. 18 χώρες θα διεκδικήσουν μία θέση για το μεγάλο τελικό, ανάμεσά τους και η Κύπρος. Με την Αντιγόνη έρχεται η ώρα της Κύπρου λοιπόν, με το τραγούδι Τζάλα, το οποίο θα παρουσιαστεί απόψε στο δεύτερο ημιτελικό. Τα στοιχήματα είναι θετικά, θέλω να σας πω, με τις εταιρείες να την τοποθετούν σταθερά εκεί στη 12η με 13η θέση, ενώ οι προβλέψεις για τον ημιτελικό θεωρούν πάρα πολύ πιθανή την πρόκριση της Κύπρου στον τελικό της του Σαββάτου. Τώρα, οι πρόβες της Κύπρου έδειξαν ότι η σκηνική παρουσία του τραγουδιού είναι εντυπωσιακή, έχει πολλή ενέργεια, κέρδισε τις εντυπώσεις, κέρδισε χειροκροτήματα, αν και όπως λένε υπήρξαν και κάποιες αστοχίες, φωνητικές αστοχίες κατά την εμφάνισή της. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα διορθωθεί απόψε. Να σας πω ότι η Κύπρος και η Αντιγόνη εμφανίζονται στην 8η θέση, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην Κύπρο.

0: Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και να σας πω ότι τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Ποιος από εμάς, πείτε αλήθεια τώρα, ποιος από εμάς δεν έχει πει έστω μία φορά τη φράση «Πάμε στα Mac». Λοιπόν, τα McDonald's έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας και γι' αυτό το νέο κατάστημα στο The Mall Athens έχει πινακίδα στα ελληνικά, θέλω να σας πω. Οπότε, την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω με Pet Shop Boys στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τροχιές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
3: Χαράει και ο καιρός.
2: Θα δροσίσει λιγάκι.
3: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
2: Α, ναι.
3: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά.
2: Λες.
3: Βεβαίως.
2: Έχω δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
3: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
2: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Πώς εσύ. Κατεβάω στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
3: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
2: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
3: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε!
9: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 3, εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Και αν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική αθλητική εμπειρία, ακούστε τι έχω να σας πω. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή μαζί με τη Hellenic Energy, χρυσό χορηγό της για ακόμα μια φορά, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν σε μια γιορτή παραολυμπιακών αθλημάτων στις 17 Μαΐου, την Κυριακή που μας έρχεται, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ο συναρπαστικός κόσμος των παραολυμπιακών αθλημάτων έρχεται και φέτος στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πολλά πολλά ακόμη. Οπότε σας περιμένουμε να έρθετε να ανακαλύψουμε μαζί από κοντά τα παραολυμπιακά αθλήματα και να γνωρίσουμε τους αθλητές μας. Εκεί θα είναι και ο Easy 97,2. Φυσικά ο Νίκος Μάντζος θα παίζει μουσική από τις 10 έως τις 12, ενώ το Easy Breakfast θα είναι με live εκπομπή από τις 12 το μεσημέρι και θα μεταδίδουμε ζωντανά τον παλμό της εκδήλωσης. Οπότε σας περιμένουμε αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου. Πάμε στα νέα των 3 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω την Turner, έχω Coldplay, μόλις επιστρέψω και άλλα πολλά. Να μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να σε καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτό τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σεισμός μέγεθος 3,7 ρίχτερ στα νυχτά της Μεθόνη σημειώθηκε νωρίτερα. Βαζάκια με έφλεκτο υγρό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του 33χρονου σε περιοχή του Δήμου Βόλβης έξω από την Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία. Ένοχοι για έκθεση ανηλίκων σε βαθμό πλημελήματος κρίθηκαν οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους στο σπίτι στο Περιστέρι. Το δικαστήριο επέβαλε στον καθέναν ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για παιδιά υποσιτισμένα και με σημάδια παραμέλησης. Στη Θεσσαλονίκη, στον Κόμβο, Τριανδρία συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 145 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο όριο είναι 60. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στη Θεσπρωτεία, τροχαίο ατύχημα με μεθυσμένο οδηγό φορτηγού βαρέως οχήματος που ξύλωσε πεζοδρόμιο 50 μέτρων σε τούνελ στην Εγνατία Οδό. Ο οδηγός από την Βουλγαρία προσπάθησε να εγκαταλείψει το σημείο, αλλά τελικά συνελήφθη. Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, αλλά εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της σύραγγας. Κυκλοφρέκες ρυθμίσεις στην προσεχή Κυριακή στην περιοχή της Ακρόπολης λόγω διεξαγωγής του ιστορικού Ράλι Ακρόπολης 2026. Η ημερομηνία ανάρτησης για τους πολίτες που εκλέχθηκαν με το βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό είναι αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου.
9: Easy Sports.
8: Στο πρώτο παιχνίδι της πολυμετελικής φάσης των play-off της Tichyman Greek Basketball League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 και 4 το απόγευμα τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός αύριο στις 7 παίζει με τη Μύκονο. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16.
9: Easy Weather.
8: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy.
1: Easy 97,2, εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στον Ισίδωρο και στην Ισιδώρα, αλλά και στον Λέανδρο που γιορτάζουν σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5 εδώ στο σταθμό που ακούμε και απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. 6981-972-972, ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Κεφαλονιά. Τι ωραία που είστε εκεί. Μέσα από το soundis.gr και το soundis app μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy.

Και να ξέρετε, αστρολογικά η σημερινή μέρα είναι αρκετά έντονη. Και είναι και βοηθητική όμως, είναι ιδιαίτερα δυνατή και θετική, τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας, και σίγουρα κρατά σε εγρήγορση το μυαλό μας η σημερινή ημέρα. Επίσης, ακούστε και αυτό, είναι καλή μέρα και για επαφές και για διαπραγματεύσεις και για συζητήσεις, κυρίως όμως για Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους. Οι Κρυοί, οι Καρκίνοι, οι Ζυγοί και οι Εγώκεροι του τέλους του Δευτέρου Δεκαημέρου, αρχές Τρίτου, θα έχουν και θα νιώσουν μεγαλύτερη πίεση σήμερα, ίσως. Και δεν το έχετε καταλάβει ήδη, εγώ κάτι έχω καταλάβει, η αλήθεια είναι, από το πρωί. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ευχόμαστε η ροή της σημερινής ημέρας να βελτιωθεί.

The Pretenders, I'll Stand By You. Εδώ στον Easy 97,2 είμαστε. Καλό σας μεσημέρι και θέλω να σας πω ότι ο Easy σας προσκαλεί στο Big Well Festival 2026 by Allwin, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία στις 6 και 7 Ιουνίου. Το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές αλλά και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation αλλά και δράσεις για παιδιά, για κατοικίδια, αμέ, και φυσικά πολλά και δυνατά parties με καλλιτέχνες έκπληξη. Εισιτήρια, να ξέρετε, για το Big Well Festival θα βρείτε στο ticketmaster.gr. Ο Easy 97,2 είναι χορηγός επικοινωνίας.

0: είμαστε στον Easy 97,2 και μετράμε αντίστροφο για το καλοκαίρι. Και αν ψάχνετε κι εσείς μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, ακούστε αυτό που θα σας πω. Γιατί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Μιλάμε τώρα για ένα φεστιβάλ τελείως διαφορετικό, τελείως άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Λοιπόν, στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ με πολύ παλμό, με πολύ χορό, ένταση αλλά και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Θωμάς Ζάμπρας παρουσιάζει, ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, και εννοείται ότι μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com, και γιατί όχι να γίνετε και εσείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 είμαι μαζί σας εδώ στο Easy 97,2 μέχρι και τις 5. Θα κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο break. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Άριν Κάρα, No Doubt και άλλα πολλά.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτει συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις. Ραντεβού στο Μοναστηράκι.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Easy Movie Experience powered by the E.
9: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία.
10: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
9: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
10: Easy Movie Experience powered by the E.
4: OPA Festival powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival powered by the E.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά.

0: στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ στον Easy 97,2 και η αλήθεια είναι ότι ο Ακύλας δεν έκλεψε μόνο αυτό στις εντυπώσεις, τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Το κοινό, ο κόσμος αποθέωσε και τον απίστευτα εκφραστικό διερμηνέα νοηματική. Στην ώρα που ο Ακύλας ανέβαινε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το φέρτο, ο διερμηνέας έδωσε πραγματικό σοου με μια απίστευτη ενέργεια, με πολύ πάθος και παραστατικότητα, και με τον τρόπο αυτό χάρισε μια μοναδική εμπειρία στους τηλεθεατές, και εννοείται τα social media πήραν φωτιά και πάρα πολλοί έκαναν λόγο για μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς. Αν δεν το παρακολουθήσατε, αν δεν το έχετε παρατηρήσει, θα το δείτε το βίντεο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και πραγματικά αξίζει να το δείτε. Πολλά συγχαρητήρια στο διερμηνέα νοηματικής λοιπόν, με τον απίστευτα εκφραστικό του τρόπο που έδωσε έτσι το τραγούδι. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας και να μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο και έχω και Cyndi Lauper και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Big Wow Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη!
6: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
15: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
16: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του για τη βράβευση στο Άχεν της Γερμανίας του πρώην Προέδρου της ΣΕΚ Μάριο Ντράγκη με το βραβείο Καρλομάγνου, τόνισε χαρακτηριστικά ότι σήμερα τιμούμε τον άνθρωπο που βοήθησε στη διατήρηση της Ευρώπης σε μια στιγμή υπαρξιακής κρίσης και τιμούμε εκείνον τον Ευρωπαίο που τώρα μας ζητά να ανανεώσουμε την Ευρώπη πριν υπάρξει ένας καινούριος μη αναστρέψιμος κίνδυνος. Προθεσμία για τη Δευτέρα 18 Μαΐου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και να οδηγηθούν στον αρμόδιο ανακριτή, έλαβαν από την Εισαγγελία Κορίνθου οι συλληφθέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών και ηλικιωμένων. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ύστερα από πολύμηνη και διακριτική έρευνα, η υπόθεση οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία και συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα πρόσωπα που φέρονται να αποτελούσαν το αρχηγικό πυρήνα. Μέσω του vouchers.gov.gr, οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα 5η 14 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το χιοσκήθυρα ΠΑΣ 2026. Πρόκειται, όπως αναφέρουν και τα αρμόδια υπουργεία, για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου, που επληγεί από τις πυρκαγιές, πενθυμίζεται, του Ιουνίου και Αυγούστου 2025 και των κυθύρων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025. Υπό τη σκία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διεξάγεται στο Πεκίνο ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και ΗΠΑ, Xi Jinping και Donald Trump. Αντίστοιχα, υπογραμμίζεται ότι επιτάπητος βρίσκονται η σύγκρουση και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Trump και Xi συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά.
6: Easy Sports.
5: Το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-off της Τείχημαν Greek Basketball League η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 και 4 το απόγευμα τον Άρη. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 το απόγευμα παίζει με τη Μύκονο.
6: Easy weather.
5: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική, έως και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσική.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Από τις 2 η Μαρία Φραγκιάκη μέχρι και τις 5 στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2 όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα στον Αχιλλέα, καλησπέρα και στο Γιάννη, αλλά και στη Μαριλένα που επικοινώνησαν μαζί μου. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, χρόνια πολλά στον Ισίδωρο και στον Λέανδρο που γιορτάζουν σήμερα. Και στην Ισίδωρα φυσικά. Αλλά να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Στο Viber του Easy 6981-972-972 μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Ενώ με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Cyndi Lauper, Time After Time.

Charles and Eddie, would I lie to you? Όχι, ψέματα. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Το pay your bills is με τον Easy. Πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Όχι, πείτε μου, που αλλού θα βρείτε κάποιον να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Μόνο εδώ στον Easy 97,2 με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills Easy με τον Easy. Η Κατερίνα και η Μαρία σήμερα το πρωί ήταν τυχερές, ήταν συντονισμένες, κάλεσαν αρκετά γρήγορα, μέσα σε 10 λεπτά. Βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 270 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 29.500 ευρώ λογαριασμούς δικού σας. Οπότε μπείτε κι εσείς στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Εκεί θα βρείτε μια φόρμα συμμετοχής και θα τη συμπληρώσετε. Το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να είστε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και να είστε εσείς ο επόμενος ή η επόμενη που θα πληρώσουμε και το δικό σας λογαριασμό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο υπέροχα.

στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Ένα φίλο να στείλω στην Αλίκη, στο Σπύρο και στην Ιωάννα που επικοινώνησαν μαζί μου. 6981-972-972 στο Viber μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα, τα φιλιά μου και σε εσάς που μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης αλλά και από την Καλαμάτα μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και πραγματικά ο Ακύλας τα σπάει. Ακόμα και το BBC αποθέωσε τον Ακύλα με το φέρτο. Άλλο επίπεδου κομματάρα. Κινούμαστε ούτως ή άλλως σε ρυθμούς Eurovision, όλη η Ευρώπη, εν αναμονή και όλα του δεύτερου ημιτελικού που είναι απόψε, αλλά και του τελικού του Σαββάτου που θα γίνει στη Βιέννη της Αυστρίας. Η εμφάνιση του Ακύλα εντυπωσίασε, παρουσίασε ένα κόνσεπτ που θύμιζε έτσι video game, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ εντυπωσιακό, με αυτή τη χαρακτηριστική πορτοκαλί ενδυμασία και τα γατήσια αυτιά που είχε ο Ακύλας. Τώρα το BBC φυσικά θέλω να σας πω ότι μίλησε με τα καλύτερα για την ερμηνεία του Ακύλα και για τη σκηνική του παρουσία, όχι μόνο δεν πέρασαν απαρατήρητα, αλλά το BBC πραγματικά έπλεξε το εγκόμιο στον Ακύλα σε διάφορα δημοσιεύματα, όπου αναλύει όλες τις εμφανίσεις του πρώτου ημιτελικού της Eurovision. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα του BBC έγραψε: ο Έλληνας τραγουδιστής Ακύλας είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, κάνοντας αναφορές σε στοιχεία που κυμαίνονταν από την αρχαιοελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος μέχρι και την μοναδική μέχρι σήμερα νικήτρια της Ελλάδας στην Eurovision, την Έλενα Παπαρίζου. Αντιπαρέλαβε τον ηλισμό της νέας γενιάς των social media με τις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης εδώ στην Ελλάδα. Θεωρείται, λέει το BBC, ο Ακύλας ένας από τους ισχυρότερους φετινούς διεκδικητές, αλλά βέβαια έχει να ξεπεράσει τη Φιλανδία, η οποία έχει μεγαλύτερες πιθανότητες νίκης. Όμως τα ίδια σχόλια έκανε το BBC και στις αναρτήσεις στο Instagram για τη Eurovision και μάλιστα χαρακτήρισε το τραγούδι Φέρτο του Ακύλα κομματάρα. Αυτή η ελληνική κομματάρα, λέει, είναι πραγματικά άλλου επίπεδου, γιατί ο Ακύλας τα δίνει όλα και ακόμη περισσότερα στην εμφάνισή του στον ημιτελικό. Άντε λοιπόν, λέτε, καλή μας επιτυχία. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και το περνάμε μαζί στο Easy 97,2. Εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως αυτή που ακούσαμε μόλις πριν. Τώρα ο καιρός αλλάζει. Θέλουμε μια ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μας, και να αλλάξουμε έτσι, να ανανεώσουμε το look μας και παράλληλα να κερδίσουμε κιόλας. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, θα μπείτε στο MyDay, στην ενότητα The My Rewards Coupons. Εκεί θα βρείτε το κουπόνι και θα πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις και για φαγητό και για καφέ και για αγορές και για τεχνολογία και για πολλά πολλά ακόμη. Οπότε μην περιμένετε καθόλου. Είναι όλα τα coupons. Καταλάβατε αυτό ακριβώς. My Rewards Coupons. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Να μείνετε εδώ. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
3: Χαράει και ο καιρός. Χαράει.
2: Θα δροσίσει λιγάκι.
3: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι. Από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
2: Α, ναι.
3: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά.
2: Λες.
3: Βεβαίως.
2: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
3: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
2: Μηχανάκι είναι, είναι μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
3: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
2: Να τα δεις εκεί. Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
3: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Τρεις Ευγενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
16: Yay, yay, είσαι εδώ!
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
19: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
20: Δεν ξέρω!
19: Γιατί τραγουδάς?
20: Δεν το ελέγχω!
21: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
22: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
24: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Coulter και Bad Day. Τολμώ να πω όμως ότι είναι μια καλή ημέρα η σημερινή, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγω σιγά σιγά. Κάναμε ωραία παρέα και σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για τα πολλά σας μηνύματα. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2 από τις 2 μέχρι και τώρα. Και ξέρετε, αύριο πάλι εδώ, μεσημέρι Παρασκευής, σας περιμένω στις 2 η ώρα στον Easy 97,2 για να κλείσουμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα. Μείνετε στον Easy, έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: 125 ευρώ και 31 λεπτά, τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
7: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία, μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη,
0: Νέα απειλή ανοιχτών δεδομένων data.gov.gr, η οποία φιλοδοξεί και να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης σε δεδομένα του ελληνικού δημοσίου για πολίτες, ερευνητές, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και οργανισμούς, παρουσιάστηκε και σήμερα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερο κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης ήταν ότι τα ανοιχτά δεδομένα δεν αποτελούν πλέον μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, αλλά κρίσιμο εργαλείο διαφάνειας, καινοτομίας και ανάπτυξης, όπως και τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Μήνυμα σταθερότητας και αποφασιστικότητας έστειλε σήμερα Πέμπτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εγκαινίασε νέες στρατιωτικές κατοικίες στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος που προβλέπει 17.000 οικίες σε ολόκληρη την επικράτεια, με προτεραιότητα τον Εύρο αλλά και τα νησιά. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 58χρονος που το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου άνοιξε πύρη, υπενθυμίζεται, με αυτόματο όπλο Ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Κατά την απολογία του, μάλιστα ο 58χρονος φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι λειτουργήσε υπό την επίρρεια πολύ μεγάλης ποσότητας αλκοόλ και ότι θολωμένος άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση, με το όπλο που παραδέχτηκε ότι κατήχε παράνομα. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφτεί τις ΗΠΑ απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος από τη μεριά του σημείωσε επίσης στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οριστικά χωρίς κόσμο θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή 17 Μαΐου για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5, στα ανατολικά, βορειοανατολική έως και 4 από 4. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πως είστε? Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι 5η σήμερα, 14 Μαΐου, και δεν ξέρω τι κόλπα είναι αυτά που μας κάνει ο καιρός. Είναι νέο μοτίβο αυτό. Δευτέρα με Τετάρτη έχουμε μια χαρά ηλιοφάνεια και από Πέμπτη ξεκινάνε λίγο τα πράγματα και δεν πάνε πολύ ωραία όπως θα τα θέλαμε τουλάχιστον. Όπως και να έχει, εγώ είμαι εδώ για να φτιάξουμε το απόγευμά μας και το σημερινό απόγευμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την μία αγαπημένη Μαντόνα και Like a Prayer, για έτσι ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα.

Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. R.E.M. Losing My Religion στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω σε κάποια νέα για το φετινό Mundial. Η FIFA λοιπόν ετοιμάζει για πρώτη φορά halftime show στον τελικό του Mundial 2026, φέρνοντας κάπως έτσι κάτι που θυμίζει Super Bowl. Όλοι ξέρουμε ότι στην Αμερική περισσότερο μαζεύονται για να δουν το halftime show παρά τον αγώνα. Εντάξει, αστείευομαι, γιατί είναι αρκετά φανατική με αυτό το άθλημα στην Αμερική. Πάμε στο Mundial πάλι όμως, γιατί διαβάζω πως στη σκηνή του MetLife Stadium στις 19 Ιουλίου θα εμφανιστούν η Madonna, η Shakira και η BTS, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια του show έχει αναλάβει ο Chris Martin τον Coldplay. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια υπερπαραγωγή. Η απόφαση έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις, κυρίως για το αν θα μεγαλώσει η διάρκεια του ημιχρόνου, και λογικό μου ακούγεται να μεγαλώσει λίγο η διάρκεια του ημιχρόνου, γιατί είναι και καλλιτέχνες οι οποίοι θα θέλουν να τραγουδήσουν από 5-6 λεπτά ο καθένας. Παράλληλα, η FIFA ετοιμάζει και μεγάλες εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, θέλοντας ο τελικός να εξελιχθεί σε ένα τεράστιο παγκόσμιο event μουσικής και ποδοσφαίρου. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στο φετινό τελικό του Mundial. Αλλά εντάξει, ωραίο πράγμα είναι να συνδυάζεται η μουσική με οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός.

Είναι το απόγευμα της Πέμπτης. Το περνάμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Τώρα είμαστε 26 λεπτά μετά από τις 5 και μπορώ να σας φτιάξω το

0: Ήταν η Roxette, Spending My Time. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί, είτε μέσα στο στούντιο είτε έξω από το στούντιο. Και φυσικά μιλάω για το Urban Bloom Tram Powered by Proteria, γιατί αυτόν τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας, γεμάτο μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Proteria. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα για εσάς σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το υπέροχο αγαπημένο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Περάσαμε υπέροχα λοιπόν την Τρίτη που μας πέρασε για ένα 2ωρο live και έρχομαι ξανά την επόμενη Τετάρτη από τις 5 μέχρι και τις 7, οπότε κρατήστε σημειώσεις και όπου δείτε αυτό το υπέροχο tram, το Urban Bloom Tram Powered by Proteria, φωτογραφίστε το, μπείτε και μέσα για να ζήσετε μια υπέροχη εμπειρία. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο Sir και Robbie Williams στον Easy 97,2.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθαρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μη το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
19: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
20: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 6, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας στο 6981-972-972 και αν θέλετε να μας βρείτε και στα social media easy972.gr και nikos.matzos. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν αργώ, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ με την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαίνης στο λιμάνι του Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται σύμφωνα με τις αρχές για ύποπτο εμπόρευμα το κυβότιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν επιμέλους κρυμμένες μέσα σε αυτό 40 συσκευασίες κοκαίνης. Στο μεταξύ, το παράνομο φορτίο εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος ανά του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στον απόϊχο των διαρροών και τη δημόσια συζήτηση που επικρατεί τι τελευταίε ημέρε στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών διανομοθέτηση, η απάντηση τη Αθήνα σχετίζεται με τη χρήση του δικαίου τη θάλασσα. Μπορεί η Τουρκία να μην έχει υπογράψει τη σύμβαση των ΗΕ, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά υπενθύμησε παράλληλα ότι οι διατάξει τη αποτελούν πλέον μέρο του διεθνού εθνικού δικαίου, άρα είναι ουσιαστικά δεσμευτικέ για όλα τα κράτη. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα σήμερα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Όπως έγινε γνωστό, οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα με στόχο την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφτεί τις ΗΠΑ απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος στο μεταξύ σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευμέρεια, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές.
10: Easy Sports.
11: Ο Γιάννης Σίνερ επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση του Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0 σετ και προκρίθηκε στη μητελικά του Ιντερνασιονάλ Ιντιτάλια γράφοντας ιστορία. Με την νίκη του αυτού, 24χρονος Ιταλός, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, έσπασε το ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς.
10: Easy Weather.
11: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως ανατολικά και τα βόρεια, τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5, στα ανατολικά βορειοανατολική έως και 4 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9. Κάνουμε τα απογεύματά μας λίγο καλύτερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Και κάτι γίνεται. Όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο, τόσο έρχονται οι συννεφιές και οι βροχούλες. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, έριξε μία βροχή χωρίς κανέναν λόγο, έτσι από μόνη της. Αλλά εντάξει, θα το συνηθίσουμε. Δεν ξέρω, αυτό είναι ο Μάιος, αυτόν έχουμε τουλάχιστον, με αυτόν θα πορευτούμε. Αν και το Σαββατοκύριακο, από όσο ξέρω, θα έχουμε πολύ καλύτερο καιρό. Anyway, πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. Σε λίγο σας φέρνω Police, The Weeknd, Harry Styles. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα πολύ πολύ αγαπημένο Phil Collins και Philip Bailey. Αυτό είναι το Easy Lover για εσάς, τους Easy Lovers.

Ήταν η Νάταλη Μπρούλια, αγαπημένο Torn. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε? Σαν αυτούς που κοιμούνται λίγο παραπάνω το πρωί και εντάξει μωρέ τι έγινε, ή σαν αυτούς που ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί για να αδράξουν τη μέρα? Γιατί έχω στα χέρια μου μια νέα έρευνα που δείχνει πως ο ύπνος ίσως παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην μακροζωή από τη διατροφή και τη γυμναστική. Σύμφωνα με επιστήμονες, η συστηματική έλλειψη ύπνου συνδέεται έντονα με μειωμένο προσδόκιμο ζωής, με μόνο το κάπνισμα να είναι αυτό που εμφανίζει ισχυρότερη αρνητική επίδραση. Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από το 2019 έως και το 2025 και διαπίστωσε πως όσοι κοιμούνται λιγότερο από 7 ώρες τη νύχτα εμφανίζουν αυξημένους κινδύνους για την υγεία. Ειδικοί, να σας πω, υπενθυμίζουν πως ο ποιοτικός ύπνος, όταν λέμε ποιοτικός εννοούμε ένα 8 ωράκι και φυσιολογικές ώρες, επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλο, το ανασωπητικό και την συνολική λειτουργία του οργανισμού, τονίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται εξίσου σοβαρά με τη σωστή διατροφή και την άσκηση. Με τον ύπνο καλά τα πάω εγώ. Τα άλλα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Την σωματική, τη σωστή μάλλον διατροφή και την άσκηση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά άμα είναι με τον ύπνο να μπορέσουμε να ζήσουμε παραπάνω, εκεί σίγουρα θα τα πάω καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάμε στους Police και αυτό είναι το Every Breath You Take.

Ήταν ο The Weeknd, In Your Eyes, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Διαβάζω για μια νέα απάτη μέσω SMS που έχει βάλει στο στόχαστρο οδηγούς στην Ελλάδα με επιτίδιους να στέλνουν μηνύματα για δίθεν απλήρωτες κλήσεις και πρόστιμα τροχέας. Εγώ πριν λίγο καιρό είχα λάβει ένα τέτοιο μήνυμα και παραλίγο να πατήσω πάνω στον σύνδεσμο. Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις από κρατικές υπηρεσίες και καλούν τους πολίτες να πληρώσουν άμεσα μέσω link, ζητώντας μάλιστα στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Και εδώ είναι που έρχεται η Ελλάς και ξεκαθαρίζει πως καμία δημόσια υπηρεσία δεν ζητά προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα μέσω SMS. Οπότε αν λάβετε κάποιο τέτοιο μήνυμα, σίγουρα δεν πατάτε τον κωδικό, σίγουρα δεν δίνετε στοιχεία κάρτας και κωδικούς, και σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνείτε και με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα, έρχεται και τριμεράκι. Πάμε να συνεχίσουμε. Gigi D'Alessio έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Amore Mio.

0: Ήταν η αγαπημένη Άμπα στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ ψάχνουμε μια ωραία μουσική καλοκαιρινή έξοδο στην πόλη, και εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, το οποίο είναι ένα φεστιβάλ τελείως άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή τώρα του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουγολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε και το καλοκαίρι μας, γιατί είναι έτσι στις αρχές Ιουνίου. Στις 4 Ιουνίου παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, και μπορείτε να κλείσετε το δικό σας εισιτήριο από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε κι εσείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με Black σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαρά. Παράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την 5η, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τρεις εργένιδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: είναι καλό. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, στο Γρηγόρη, τον Άγγελο, τον Μιχάλη, την Άννα, τη Μαρία και την Αγγελική. Και συγκεκριμένα η Αγγελική βρίσκεται στη δουλειά και μας ακούνε όλοι μαζί εκεί πέρα. Η παρέα, πολλά φιλιά θέλω να στείλω σε όλους σας. Και πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουν τα 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μη φύγετε.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
9: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
14: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα?
13: Μα δεν το έχεις κόψει?
14: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
21: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Easy News.
24: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας δέχτηκαν την επίθεση από ομάδα περίπου 80 Ρωμά το μεσημέρι της 5ης σήμερα στα Ανολιώσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3:20 το μεσημέρι, όταν η ομάδα Δίας με αυτοκίνητο έκανε σήμα σε όχημα για να σταματήσει για έλεγχο. Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός δεν υπάκουσε και προσπάθησε να εμβολήσει το όχημα των αστυνομικών, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Για την επίθεση συνελήφθησαν δύο γυναίκες για τις επιθέσεις στους αστυνομικούς και ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναγνωρίστηκε ως οδηγός του αυτοκινήτου που δεν είχε σταματήσει για έλεγχο. Αποζημίωσεις ύψους 3,6 εκατομμύρια ευρώ θα πιστωθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αποζημίωσεις μάλιστα αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλληψης της ευλογίας των εγωπροβάτων. Μέσω του vouchers.gov.gr, οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα 5η 14 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το χείος και θηραπάς 2026. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται από τα αρμόδια Υπουργεία, για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της χείου, που επλήγει από πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025, καθώς και των κυθύρων που επλήγησε επίσης από τις πυρκαγιές του προηγούμενου έτους. Νέο σαφάρι ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ανοίγει η ΑΔΕ, στέλνοντας μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον 12.000 νέα ραβασάκια με φόρους και πρόστιμα σε φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα ενίκη αναδρομικά ή ακόμη και χωρίς να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση. Συνεπώς, τραπεζικοί λογαριασμοί, κινήσεις POS, στοιχεία και το My Data, δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, ενίκη αναδρομικά αποδοχών και καταναλωτικές δαπάνες παίρνουν πλέον από το ηλεκτρικό κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
23: Sports.
24: Τη φανέλα της ΑΕΚ θα συνεχίσει να φοράει για ακόμα δύο χρόνια ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για ένα νέο συμβόλαιο μέχρι και το 2028.
23: Easy weather.
24: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα ανατολικά-βόρειο-ανατολική έως και 4 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Μαρίτε 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου. Μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, με λίγη συννεφιά που εντάξει, okay, δεν είναι και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μόνο τα αυτοκίνητά μας έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάμε τα πλένουμε και μέσα στην εβδομάδα όλο και κάτι θα γίνει για να χρειαστεί να πάμε να τα ξαναπλύνουμε. Πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο λοιπόν θα απολαύσουμε Phil Collins, Andrew Donalds, που αγαπώ πάρα πολύ, και θα ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο βασιλιά της pop Michael Jackson και το Beat It.

Somebody Else's Lover. Δεν ξέρω τι έπαθα. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Πραγματικά κοντεύουν να με πιάσουν τα γέλια με το προηγούμενο σαρδάμ. Έχω μπροστά μου μια έρευνα που αποκαλύπτει πως ένας στους δύο Έλληνες συνεχίζει να πληρώνει συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί ποτέ, με τις υπηρεσίες streaming και τις τηλεπικοινωνίες να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Και εγώ είμαι μέσα στους έναν από τους δύο Έλληνες, καθώς για περισσότερους από 6 μήνες είχα μια streaming πλατφόρμα, την οποία δεν είναι απλά ότι την πλήρωνα χωρίς να το καταλαβαίνω και δεν θυμόμουν καν ότι είχα συνδρομή σε αυτήν την streaming πλατφόρμα, μέχρι που το ανακάλυψα. Και λέω, αυτά τα 12-15, δεν θυμάμαι πόσα ευρώ ήταν το μήνα, πού πηγαίνουνε, και την σταμάτησα. Το φαινόμενο που αυτό ονομάζεται πλέον sub-ghosting αφορά συνδρομές που ξεχνάμε ενεργές ή κρατάμε για καλό-κακό. Σύμφωνα με την έρευνα, να σας πω ότι αρκετοί χάνουν κάθε μήνα από 5 έως 15 ευρώ, αυτό που σας έλεγα δηλαδή, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ενώ βασικοί λόγοι είναι η αδράνεια, η λύθη και οι δύσκολες διαδικασίες ακύρωσης. Εντάξει, το δύσκολες διαδικασίες ακύρωσης δεν νομίζω ότι ισχύει και πάρα πολύ. Απλά νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ τα ξεχνάμε. Κάνουμε μια συνδρομή και λες, εντάξει μωρέ, οκ. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχεται ο Phil Collins, έρχεται η Anastasia και ο Ed Sheeran. Τώρα James Blunt, You're Beautiful.

Against the Lodge ήταν ο Phil Collins στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, 30 λεπτά μετά από τις 7. Και πάμε τώρα να σας πω για το μεγάλο διαγωνισμό του Easy 97,2, το Pay Your Bills, το οποίο καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Και σήμερα το πρωί η Κατερίνα και η Μαρία ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 270 ευρώ. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει τις 29.500 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 97. Δύο, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε καθημερινά συντονισμένοι στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Soundist.gr καθετος Easy 972. Αγαπημένη Αναστέιζια, έρχεται αμέσως τώρα Sick and Tired στον Easy 97,2.

0: Αυτό ήταν το With or Without You, YouTube στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας διαβάζω πως ο Ματ Ντέιμον μίλησε για την εμπειρία του στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαντ, αποκαλύπτοντας πως αντιμετώπισε την ταινία σαν να ήταν η τελευταία που θα έκανε ποτέ. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σημαίνει ότι έδωσε πάρα πολύ βάση και έδωσε το 100% του εαυτού του. Ο 55χρονος ηθοποιός συγκεκριμένα τόνισε πως τέτοιοι επικοί ρόλοι είναι πλέον σπάνιοι για ηθοποιούς της ηλικίας του. Αυτό δεν το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Μια χαρά είναι η ηλικία του. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ταινία ως μία από τις πιο αλλά και σημαντικές εμπειρίες της καριέρας του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που δουλεύει ο Νόλαν με φυσικά σκηνικά και ελάχιστη χρήση green screen. Η Οδύσσια θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου και δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ περιμένω πώς και πώς να κυκλοφορήσει η ταινία για να πάμε να την απολαύσουμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Έρχομαι με αγαπημένες επιτυχίες σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Καταφέρτο. Αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Μεχτάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
17: Τι?
16: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Ήταν η Delta Goodrem, Lost Without You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σήμερα το βράδυ θα την δούμε να διαγωνίζεται για την Eurovision με την Αυστραλία και το τραγούδι Eclipse, και να σας πω ότι είναι ένα από τα φαβορί η Delta Goodrem για τον διαγωνισμό της Eurovision. Μένει φυσικά να δούμε την εμφάνισή της σήμερα το βράδυ, όπου είναι ο δεύτερος ημιτελικός και θα είναι και η Κύπρος μας μέσα στις χώρες οι οποίες θα αναμετρηθούν σήμερα για το ποια θα φτάσει στον τελικό. Οπότε να δείτε σήμερα την Eurovision και να ψηφίσετε και την Κύπρο. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά επιτυχιών χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Τρεις ευγενείς.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Easy Movie Experience powered by the E.
19: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά σε αντικείμενα σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Όπως και έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ο άνδρας μαροκινής καταγωγής συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από τις αρχές για πυρκαγιά σε σωρό από αντικείμενα σε υπαίθριο χώρο στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ο συντονισμός υπηρεσιών και φορέων καθώς και η ενεργοποίηση της εθελοντικής βάσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαρισαίων. Όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης, το νέο κεντρικό νομικό πλαίσιο που έχει τεθεί σε ισχύ φέρνει την πρόληψη στον πυρήνα της προετοιμασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο με κεντρικό στόχο τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από τις πυρκαγιές. Στην Καστροπολιτεία του Μιστρέα Λακωνίας θα βρεθεί την 5η 21 Μαΐου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην τελετή απόδοση των έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά και των μουσιακών εκθεμάτων στο Παλάτι των Δεσποτών την 5η 21 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Μήνυμα σταθερότητας και αποφασιστικότητας έστειλε σήμερα Πέμπτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απευθείας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Αναφερόμενος στο ουκρανικό ντρόουν, σημείωσε ότι αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ενώ επανέλαβε ότι το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Επίσης, τόνισε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει τον φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα. Sports. Ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ στο Final Four της EuroLeague στο Telecom Center Athens μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Easy weather. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική, 4 από 4 και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως και 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για μία ωρίτσα. Ακόμα πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr. Λαμβάνω τελευταία κάποια ωραία μηνύματα από το εξωτερικό, από Νορβηγία, Γερμανία, Γαλλία. Χαμός γίνεται, τα φιλιά μας και στην Κύπρο. Θέλω να στείλω που διαγωνίζεται και σε λίγο στον δεύτερο ημιτελικό για την Eurovision, 5η σήμερα, 14 Μαΐου. Σιγά σιγά φαίνεται ότι αλλάζει το πράγμα. Θα έχουμε ένα ωραίο βραδάκι σήμερα. Δεν θα μας το χαλάσει το βραδάκι αυτή η συννεφιά και η πρωινή βροχή. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο σας φέρνω Lady Gaga, Bruno Mars, Queen, Teddy Swims. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με Bon Jovi και αυτό είναι το Always.

Johnny Logan, Hold Me Now στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και δεν ξέρω αν το είδατε, πάντως αν δεν το είδατε πρέπει να ψάξετε να το βρείτε είτε στα social media είτε στο YouTube, γιατί η Αλίσια Κις και η Ρέι ένωσαν τις δυνάμεις τους στο φινάλε του American Idol, χαρίζοντας ένα ντουέτο που έγινε αμέσως viral. Εγώ το είδα εχθές στα social media, πραγματικά αφιερώστε λίγο χρόνο, γιατί η Αλίσια Κις ανέβηκε στη σκηνή για τα 25 χρόνια του άλμπουμ Songs in A Minor και ερμήνευσε το Falling, πριν εμφανιστεί ξαφνικά η Ρέι δημιουργώντας μία από τις πιο πολύ συζητημένες μουσικές στιγμές της χρονιάς. Πραγματικά ταιριάξανε υπέροχα. Η χημεία των δύο καλλιτεχνών και η νέα εκδοχή του τραγουδιού αποθεώθηκαν στα social media, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει και οι φήμες για μια μελλοντική συνεργασία μεταξύ τους. Και εγώ θα το άκουγα πάρα πολύ αυτό. Ταιριάξανε υπέροχα. Πραγματικά αφιερώστε λίγο χρόνο, ειδικά μας το πετάξει κάπου. Μην το παραμελήσετε, μην το σκρολάρετε. Δείτε το και θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα. Συνεχίζουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Η Μάνη έρχεται αμέσως τώρα. Teddy Swims σε λίγο. Και η Queen στην παρέα μας στον Easy 97,2.

Ήταν η Bolly Tyler, Holding Out for a Hero. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και εσείς δεν χρειάζεται να ψάχνετε για ήρωες γιατί τους απολαμβάνετε κάθε πρωί στο Easy Breakfast. Ο Στάθης και η Μαρία σας πληρώνουν τους λογαριασμούς με το μεγάλο μας διαγωνισμό, το Pay Your Bills, το οποίο καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Και σήμερα το πρωί η Κατερίνα και η Μαρία ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά που είναι το όριο, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 270 ευρώ και κάπως έτσι έχουμε φτάσει τις 29.500 ευρώ σε πληρωμένους δικούς σας λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Μπείτε στο soundist.gr κάθετος easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και το Στάθη γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ένας από τους λογαριασμούς σας κάνει φτερά γιατί ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Lady Gaga και Bruno Mars και Elton John σε πολύ λίγο. Τώρα, Rima και Supergirl.

0: Ήταν ο Elton John. I'm still standing στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και περνάω σε μια λίστα η οποία δημοσιεύτηκε με τις 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου για πολιτισμό το 2026, με το Λονδίνο να κατακτά την πρώτη θέση χάρη στα μουσεία, το θέατρο και τη ζωντανή καλλιτεχνική σκηνή του. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Παρίσι και στην τρίτη θέση η Νέα Υόρκη, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν το Βερολίνο και το Cape Town. Θα μου πείτε, η Αθήνα που βρίσκεται μέσα σε όλα αυτά, καθώς είναι μια από τις χώρες και τις πόλεις του κόσμου που έχει αρκετό πολιτισμό. Κατέλαβε την 15η θέση και ξεχώρισε για τον συνδυασμό αρχαίας κληρονομιάς, σύγχρονης τέχνης, μουσικής σκηνής και γαστρονομίας που συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή εικόνα της πόλης. Την 15η θέση λοιπόν βρέθηκε η Αθήνα. Μπορώ να πω ότι θα περίμενα λίγο πιο ψηλά, η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους αγαπημένους Σάμπα και τον Dancing Queen.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πτώσει θερμοκρασία από σήμερα.
3: Χαράει και ο καιρό.
2: Θα δροσίσει λιγάκι.
3: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
2: Α, ναι.
3: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχέ και ίσω κάποιε καταιγίδε κατά τόπου. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
2: Λε.
3: Βεβαίω.
2: Αχ, δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
3: Τι δουλειά έχει έξω, θα πάω να σπείρει, τι δουλειά.
2: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζε.
3: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
2: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
3: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Nova Float από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή μην το χάσεις. Ραντεβού στο Μοναστηράκι.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
10: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.

0: Αυτό ήταν το Falling. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Θα ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, ακριβώς στις 5, όπως κάνουμε τα απογεύματά μας. Εσείς μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο μικρόφωνο του Easy είναι η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: easynews.gr. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία και κατέληξε. Στο μεταξύ, οι αρχές ερευνούν σημειώματα από κινητά τηλέφωνα την ώρα που τα στοιχεία για την αύξηση της εφηβικής αυτοκτονικότητας προκαλούν σοκ και έντονο προβληματισμό. Περισσότεροι, μάλιστα, από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων παλεύουν να σταθεροποιήσουν τη 17χρονη κοπέλα, η οποία και φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ύπαρκε πνεύμονα καθώς και βαρύ κάταγμα στην λεκάνη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος άνδρας που το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου άνοιξε πυρ μέσα σε κέντρο διασκέδασης, υπενθυμίζεται, στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μια 43χρονη εργαζόμενη. Σε βάρος του, μάλιστα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα, ενώ κατά την απολογία του 58χρονος ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πως βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης. Μέσω του vouchers.gov.gr, οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα 5η μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος και Θηραπάς 2026. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, όπως επισημαίνεται και από τα αρμόδια Υπουργεία, που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου, που επλήγει από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025, καθώς και των Κυθήρων, που επλήγησαν επίσης από τις πυρκαγιές του προηγούμενου έτους. Νέο σαφάρι ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ανοίγει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εισόδων, στέλνοντας μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον 12.000 νέα ρεβασάκια με φόρους και πρόστιμα σε φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα ενίκια αναδρομικά ή ακόμα και χωρίς να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση. Συνεπώς, τραπεζικοί λογαριασμοί κινήσεις POS, στοιχεία από το My Data, δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, ενίκια αναδρομικά αποδοχών και καταναλωτικές δαπάνες παίρνουν πλέον από το ηλεκτρονικό κόσκινο της ΑΔΕ.
0: Sports.
1: Οριστικά χωρίς κόσμο θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή 17 Μαΐου για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κοιτάζει.
1: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
0: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
1: Beatbox λέγεται.
0: Αυτό.
1: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, Μινά.
3: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
1: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pager Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε τα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την Παρασκευή, μάλιστα, αύριο 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί και η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Νέα πύλη ανοιχτών δεδομένων data.gov.gr, η οποία και φιλοδοξεί να αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης σε δεδομένα του ελληνικού δημοσίου για πολίτες, ερευνητές, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και οργανισμούς, παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης ήταν ότι τα ανοιχτά δεδομένα δεν αποτελούν πλέον μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, αλλά κρίσιμο εργαλείο διαφάνειας, καινοτομίας και ανάπτυξης, όπως και τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν οι ελεκτικές δυνάμεις ΣΑΔΕ με την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαίνης στο λιμάνι του Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται σύμφωνα με τις αρχές για ύποπτο εμπόρευμα το κυβότιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ, ενώ κατά τη διάρκεια του έλεγχου βρέθηκαν επιμέλως κρυμμένες μέσα σε αυτό 40 συσκευασίες κοκαίνης. Στο μεταξύ, το παράνομο φορτίο εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος άνω του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Αναστάτως προκάλεσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης η πληροφορία ότι η αεροπορική εταιρεία μεταφορών FedEx αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία στο τέλος του Μαΐου. Ωστόσο, με επίσημη ανακοίνωση της FedEx διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια αποχώρησης. Ειδικότερα, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι τόσο το αεροπορικό όσο και το οδικό δίκτυο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς καμία αλλαγή στις υπηρεσίες προς πελάτες και συνεργάτες.
4: Easy Sports.
3: Τα play-off της Super League ολοκληρώνονται αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου με την έκτη αγωνιστική των play-off, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και οι ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους διαιτητές των ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
4: Easy weather.
3: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 από 4 και από το μεσημερινό νότι με την ίδια ακριβώς ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ποιες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβάω στην Αλέγα στη Σιγκού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά σε αντικείμενα σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Όπως και έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ο άνδρας μαροκινής καταγωγής συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από τις αρχές για πυρκαγιά σε σωρό από αντικείμενα σε υπαίθριο χώρο στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ο συντονισμός υπηρεσιών και φορέων καθώς και η ενεργοποίηση της εθελοντικής βάσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαρισαίων, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης. Το νέο κεντρικό νομικό πλαίσιο που έχει τεθεί σε ισχύ φέρνει την πρόληψη στον πυρήνα της προετοιμασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο με κεντρικό στόχο τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από τις πυρκαγιές. Στην Καστροπολιτεία του Μιστρά Λακωνίας θα βρεθεί την 5η-21 Μαΐου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην τελετή απόδοση των έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά και των μουσιακών εκθεμάτων στο Παλάτι των Δεσποτών την 5η-21 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Μήνυμα σταθερότητας και αποφασιστικότητας έστειλε σήμερα Πέμπτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απευθείας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Αναφερόμενος στο ουκρανικό ντρόουν, σημείωσε ότι αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ενώ επανέλαβε ότι το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Επίσης, τόνισε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει τον φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
3: Sports. Ο Γιάννη Ξίνερ επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση του Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά στο Internationale d'Italia γράφοντας ιστορία. Με την νίκη του, μάλιστα, αυτή ο 24χρονος Ιταλός, νούμερο 1 επενθυμίζεται στην παγκόσμια κατάταξη, έσπασε το ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς.
2: Easy weather. Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 από 4 και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ποιες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβάω στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την Παρασκευή, μάλιστα, αύριο 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί και η εναρκτήρια ομιλία του Πρόεδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Νέα πύλη ανοιχτών δεδομένων data.gov.gr, η οποία και φιλοδοξεί να αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης σε δεδομένα του ελληνικού δημοσίου για πολίτες, ερευνητές, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και οργανισμούς, παρουσιάστηκε και σήμερα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης ήταν ότι τα ανοιχτά δεδομένα δεν αποτελούν πλέον μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, αλλά κρίσιμο εργαλείο διαφάνειας, καινοτομίας και ανάπτυξης, όπως και τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν οι ελεγκτικές δυνάμεις ΣΑΔΕ με την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαίνης στο λιμάνι του Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται σύμφωνα με τις αρχές για ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ, ενώ κατά τη διάρκεια του έλεγχου βρέθηκαν επιμέλως κρυμμένες μέσα σε αυτό 40 συσκευασίες κοκαίνης. Στο μεταξύ, το παράνομο φορτίο εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος άνω του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Αναστάτως προκάλεσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης η πληροφορία ότι η αεροπορική εταιρεία μεταφορών FedEx αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία στο τέλος του Μαΐου. Ωστόσο, με επίσημη ανακοίνωση της FedEx διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια αποχώρησης. Ειδικότερα, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι τόσο το αεροπορικό όσο και το οδικό δίκτυο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς καμία αλλαγή στις υπηρεσίες προς πελάτες και συνεργάτες. Ο Ολυμπιακός θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ στο Final Four της EuroLeague στο Telecom Center Athens μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Easy weather. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται μαραίες νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 από 4 και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αρχές καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας,
2: ναι,
1: από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Θα κατεβάω στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας, στις θέσεις μας και συντονισμένοι στον Easy 97,2 όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, μόλις τώρα ξεκινά και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, να σας ενημερώσω που παρακολουθούμε όπως καθημερινά τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα πιο στη χάρη μας. Παρασκευή, φτάσαμε στην αγαπημένη μας μέρα, 15 Μαΐου, είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα από την έναρξη του Σαββατοκύριακου, οπότε είναι και μια καλή στιγμή για να σκεφτούμε και να οργανωθούμε για το τι θα κάνουμε και αυτό το σουκού. Εμείς θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε παρέα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος στην τελευταία μας ενότητα για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο την σημερινή μας εκπομπή. Όπως ξέρετε και όπως κάνουμε καθημερινά, ξεκινάμε μόλις τώρα την πρώτη ενότητα του μαγκαζίνου μας με τις πολιτικές ειδήσεις. Θα δούμε κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα που έτρεξαν την σημερινή μέρα και ξεκινάμε από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και ανοίγει την αυλαία του μόλις σήμερα Παρασκευή, 15 Μαΐου, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», θα διεξαχθεί σήμερα στις 15 μέχρι και τις 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την Παρασκευή σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η ανακτήρια ομιλία του Προέδρου του Κόμματος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν αρκετές ομιλίες από πολλά πρόσωπα της πολιτικής κοινής. Μάλιστα, χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα απευθύνουν και εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα πραγματοποιηθούν και αρκετές εργασίες μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου με 8 συνολικά ενότητες, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν επιπλέον ομιλίες από άλλα πρόσωπα εξίσου και επίσης από την πολιτική σκηνή όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, ενώ πριν από τη λήξη των εργασιών, υπενθυμίσω, θα απευθύνει και ομιλία προς το σώμα των συνέδρων ο Πρόεδρος του Κόμματος και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, να θυμίσω ότι θα υπάρχουν και περίπτερα ξένων ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος ως προς το οργανωτικό σκέλος του συνεδρίου, οι εγγραφές των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν από σήμερα Παρασκευή από τις 3 το μεσημέρι έως και τις 6.30 το απόγευμα. Η υποβολή υποψηφιωτήτων για την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 2 το μεσημέρι έως και τις 4 και η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 17 Μαΐου από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευμα. Αυτά τα σχετικά όσον αφορά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ανοίγει και την αυλαία του, όπως σας προανέφερα, σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Παρακολουθήσαμε χθες και μια μεγάλη ένταση στη Βουλή ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη. Νέο επεισόδιο έντασης πραγματοποιήθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς, όπου προκλήθηκε στη Βουλή μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Αδώνη Γεωργιάδη για την υπόθεση των Τεμπών και με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα Παρασκευή το πρωί στις 9.30 στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας θα συζητηθεί και το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μηνύσεις οι οποίες έχουν γίνει εις βάρος της. Το γεγονός αυτό ανέβασε κατακόρυφα και τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης, προκάλεσε και σκληρή κόντρα ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη και την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί την κυβέρνηση για παρακρατικούς μηχανισμούς, ενώ χαρακτηρίζει και παρακρατικό τον Αδώνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Υγείας να σηκώνει το γάντι και να κατηγορεί την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για μεγάλη υποκρισία. Διαξυφισμοί στο μεταξύ πραγματοποιήθηκαν στη Βουλή και για το ακίνητο του Ανδρουλάκη. Αλλάζουμε θέμα. Έντονη πολιτική λοιπόν αντιπαράθεση, όπως καταλαβαίνετε, πυροδοτήθηκε από την ανάρτηση του Άδων Γεωργιάδη για ενοικίαση ακινήτου ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη από το κτηματολόγιο. Πριν λίγες μέρες είχαν δημοσιευτεί και τα πόθεν αίσχες των πολιτικών προσώπων, να θυμίσω. Η υπόθεση πυροδότησε και ένα νέο κύκλο σύγκλησης ανάμεσα στα δύο κόμματα, με τον πρόεδρο του Πασόκ να διαμηνύει ότι πλέον τον λόγο έχει δικαιοσύνη, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης τίθεται ζήτημα ηθικής τάξης. Παραμένουμε στο ζήτημα του Πασόκ και να δούμε τι ανέφερε
το κόμμα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σκληρή απάντηση έδωσε το ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, κατηγορώντας τον ότι διαφημίζει την νομική του ιδιότητα και ότι έχει αναλάβει συνήγορος του κ. Γεωργιάδη. Το κόμμα υποστηρίζει μάλιστα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα της Αλλαγής ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχεδόν παρακαλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην κινηθεί νομικά κατά του υπουργού, ενώ η λάσπη περί παρανομιών κατέρευσε και πλέον η κυβέρνηση καταφεύγει στη μομφή της ανηθικότητας. Το ΠΑΣΟΚ θέτει στο μεταξύ και σειρά ερωτημάτων για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον πρόεδρό του, σημειώνοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρό ηλεκτρονικού τύπου. Ειδικότερα ζητά να διευκρινιστεί αν κάποιο πρόσωπο που ουσιαστικά ασχολείται με την πολιτική σκηνή τον χαρακτηρίζει ανύπαρκτο πρόσωπο. Επίσης, το κόμμα υποστηρίζει ότι εάν δεν υπάρχει τέτοια δήλωση, τότε πρόκειται για μέσο που δημοσιεύει πολιτικά άρθρα με ψευδόνυμες ή ανύπαρκτες υπογραφές, τις οποίες η κυβέρνηση αναπαράγει ως πραγματικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, ρωτά ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αν είναι μέλος της ΕΣΥΑ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στη Βουλή από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, όπου εξαπέλυσε τα βέλη του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Θέλω να περάσουμε σε τρία μηνύματα. Μήνυμα του Δένδια απευθείας από το Αγαθονήσι, το μήνυμα του κυρίου Γεραπετρίτη που αφορά ένα θέμα, μείζον θέμα που παρακολουθούμε και τις τελευταίες μέρες και αφορά και την Τουρκία, και επίσης το μήνυμα του κυρίου Τασούλα, ο οποίος παραβρέθηκε και στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο από την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης που συμπληρώνει τα 106 χρόνια. Ξεκινάμε από τον κύριο Δένδια. Μήνυμα σταθερότητας και αποφασιστικότητας έστειλε εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, να θυμίσω ότι εγγενίασε νέες στρατιωτικές κατοικίες στο πλευρό του σχετικού προγράμματος που προβλέπει 17.000 οικίες σε ολόκληρη την επικράτεια με προτεραιότητα τον Εύρο και τα νησιά. Τόνισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά ανεξαρτήτως μεγέθους διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και η Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, ενώ αναφερόμενος τώρα στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε και στη Λευκάδα, χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επεσήμανε ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευτεί να παράσχει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα, ενώ παράλληλα θα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στη διπλωματική οδό. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ακολούθως υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις που, όπως είπε, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Και να συνεχίσουμε με το μήνυμα του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών, στον απόϊχο μάλιστα των διαρροών και τη δημόσια συζήτηση που επικρατεί τι τελευταίε ημέρε στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών διανομοθέτηση. Η απάντηση τη Αθήνα σχετίζεται με την χρήση του δικαίου τη θάλασσα. Να υπογραμμίσουμε όπω επισημαίνεται, μπορεί η Τουρκία να μην έχει υπογράψει τη σύμβαση των ΗΕ, είπε ο Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά υπενθύμησε ότι οι διατάξει τη αποτελούν πλέον μέρο του διεθνού εθνικού δικαίου, άρα είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για όλα τα κράτη. Η Αθήνα τελεί εν αναμονή της δημοσιοποίησης του τουρκικού νομοσχεδίου, που προβλέπει να γίνει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, ξεκαθαρίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, και ερωτηθείς περί αντίδρασης της ελληνικής πρωτεύουσας, στάθηκε στο γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να δρά πρώτη, όπως έκανε και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα. Προχωράμε τώρα στον Κωνσταντίνο Τασούλα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βρέθηκε, όπως σας είπα, στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή και τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 106 χρόνια από την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Είπε ότι η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας και είναι σήμερα πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Αλεξανδρούπολη τιμά, είπε ο κύριος Τασούλας, την ελευθερία της και ως ασπίδα του έθνους και ως πυλώνας ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Θράκης και της Ελλάδας. Παρέστη επίσης και στην επίσημη δοξολογία για τα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης, η οποία τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, και την διαδρομή από το Μητροπολιτικό Ναό μέχρι το Ηρώ, ο κύριος Τασούλας την έκανε με τα πόδια να φέρουν. Οι πληροφορίες, περπάτησε και στην παραλιακή λεωφόρο και μετέβηκε στο Μνημείο των Προσκόπων, όπου
Μετά ακολούθησε η παρέλαση των στρατιωτικών τμήματων, μαθητών και τοπικών φορέων ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να δω και το χρόνο μου, προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα, να δούμε και την απάντηση του κύριου Γεωργιάδη για Ανδρουλάκη. Ο Άδωνος Γεωργιάδης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι την περίοδο πριν από την παγωγή της χώρας στον πρώτο μνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε και από το τότε κτηματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο, ενώ όπως υποστηρίζει πραγματοποιήθηκαν και εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συνολικό ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει καταβληθεί διαχρονικά από το δημόσιο. Στην ίδια τώρα ανάρτηση, ο υπουργός αφήνει και και για την διατήρηση χρημάτων του κυρίου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού, θέτοντας ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης, παρά το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει, οι σχετικές ενέργειες μπορεί να είναι νόμιμες. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα και παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην πρώτη ενότητα εδώ του σημερινού μας μαγκαζίνα, το οποίο έχει ξεκινήσει και έχουμε πολλά να παρακολουθήσουμε και να δούμε παρέα εδώ στον Easy 97,2. Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ενότητα, μένετε όμως συντονισμένοι στη συχνότητά μας, γιατί ακολουθεί τώρα η επόμενη, με την εσωτερική επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη, οπότε ραντεβού σε λίγα δευτερόλεπτα. Easy.

Και προχωράμε στο σημείο αυτό, σε αμέσως επόμενη ενότητα, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Το καθημερινό μας μαγκαζίνο έχει ξεκινήσει λίγα λεπτά πριν. Παρακολουθήσαμε και την πρώτη μας ενότητα με πολιτικές ειδήσεις, όπου είχαν τον πρώτο λόγο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή, να θυμίσω, 15 Μαΐου. Και πάμε να προχωρήσουμε στην δεύτερη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει το τσικιτάλι, και πάμε να δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις, έτσι όπως εξελίχθηκαν για σήμερα. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε για το θέμα με την 17χρονη κοπέλα, η οποία έπεσε από την ταράτσα της Ηλιούπολης. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μαζί η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία, να υπενθυμίσουμε ξανά, ότι κατέληξε. Οι αρχές στο μεταξύ ερευνούν σημειώματα και κινητά τηλέφωνα την ώρα που τα στοιχεία για την αύξηση της εφηβικής αυτοκτονικότητας προκαλούν σοκ και έντονο προβληματισμό. Περισσότεροι από 20 γιατροί να μεταφέρω την εικόνα διαφορετικών ειδικοτήτων παλεύουν να σταθεροποιήσουν 17χρονη κοπέλα, η οποία εκεφέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσσεις στο ύπαρκο και στο πνεύμονα, καθώς και βαρύ κατάγμα στην λεκάνη. Με συγχωρείτε, καθώς συμπληρώθηκε και το πρώτο δύσκολο 48ωρο, η 17χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί διαβεβαιώνουν πως γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, ώστε η φύση των τραυμάτων να μπορεί να οδηγήσει. Ωστόσο, όπως είπαν, η φύση των τραυμάτων μπορεί να οδηγήσει και σε απρόβλεπτες επιπλοκές. Αυτές τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε για την κατάσταση της υγείας 17χρονης που έπεσε από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στη ληστεία τώρα στην Κάτω τη Θωραία. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται για τη δράση της συμμορίας των 8 στην Κάτω τη Θωραία. Αυτό και έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Αυτό της μάλιστα μάρτυρας που βρισκόταν μέσα στην τράπεζα την ώρα της ληστείας περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα εκτυλίχθηκαν. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι ληστές μπήκαν στην τράπεζα μεταμφιεσμένοι φόροντας περούκες, ψεύτικα, μόσχια, γυαλιά, καπέλο. Ένας εξ αυτών μιλούσε στο τηλέφωνο λέγοντας συνεχώς έλα σε 2 λεπτά, έλα σε 3 λεπτά. Λογικά μιλούσε σε αυτόν που ήταν απ' έξω, ανέφερε η μαρτυρία. Η κινηματογραφική τώρα ληστεία, όπως την αποκαλούν, στην κατοχή Έτολο Καρνανία το 2025 ήταν η αρχή του τέλους για το κύκλωμα. Με πιστόλια και υποπολιβόλο, φορώντας περούκες και ιατρικές μάσκες, μπήκαν στην τράπεζα, κινητοποίησαν 7 άτομα και πήραν περισσότερα από 237.000 ευρώ και διέφυγαν. Τα αρχηγικά πάντως μέλη, ο 30χρονος και 26χρονος σύντροφός του, έπαιρναν μέρος στις καταδρομικές επιχειρήσεις. Αυτά και κάποια από τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως, σύμφωνα και με μαρτυρίες. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία τώρα. Παρακολουθούμε αυτό το διάστημα και την αποχώρηση της Ryanair από την Fraport Greece. Τώρα έχουμε ένα επόμενο δημοσίευμα που αφορά την FedEx. Αναστάτως προκάλεσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης η πληροφορία ότι η αεροπορική εταιρεία μεταφορών FedEx αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία στο τέλος του Μαΐου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκλήθηκε στον κλάδο των εκτελονιστών, μάλιστα. Τα δημοσίευματα έκαναν λόγο για διακοπή της παρουσίας της εταιρείας στο αεροδρόμιο, γεγονός που δημιούργησε και ερωτήματα σχετικά με τις μεταφορές φορτίων, τις εισαγωγές αλλά και τις εξαγωγές προϊόντων μέσω Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, με επίσημη ανακοίνωσή της μετά από όλα αυτά τα δημοσιεύματα, η FedEx διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια αποχώρησης. Όπως επισημαίνει, προχωρά σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η παρουσία και η λειτουργία της εταιρείας στην πόλη. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει στη συνέχεια ότι τόσο το αεροπορικό όσο και το δικό δίκτυο της FedEx Θεσσαλονίκη θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στις υπηρεσίες προς πελάτες αλλά και συνεργάτες. Την εμφάνισή της κάνει μια νέα πύλη ανοιχτών δεδομένων, θέλω να σε ενημερώσω, ονομάζεται data.gov.gr και η οποία, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης σε δεδομένα του ελληνικού δημοσίου για πολίτες, για ερευνητές, για πανεπιστήμια, επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς. Παρουσιάστηκε μόλις εχθές στο Υπουργείο. Κεντρικό μάλιστα μήνυμα της παρουσίασης ήταν ότι τα ανοιχτά δεδομένα δεν αποτελούν πλέον μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, αλλά κρίσιμο εργαλείο διαφάνειας, καινοτομίας και ανάπτυξης.
ανάπτυξης. Ο Υπουργός Ακολούθως Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπασταργίου χαρακτήρισε και την παρουσίαση της πλατφόρμας ως πολύ μεγάλη στιγμή για την δημόσια διοίκηση και την ελληνική ψηφιακή πολιτική, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανοιχτά δεδομένα. Όπως ανέφερε επίσης, η χώρα για χρόνια είχε ένα σημαντικό έλλειμμα στο κομμάτι των ανοιχτών δεδομένων, σημειώνοντας ότι υπήρχε μια μαύρη τρύπα γύρω από αυτήν την διαθεσιμότητα και την διάθεση δημοσίων δεδομένων. Υπογράμμισε λοιπόν ότι έχει έρθει αυτό το νέο εγχείρημα, αυτή η νέα πύλη ανοιχτών δεδομένων, data.gov.gr, η οποία, όπως σας προανέφερα, παρουσιάστηκε και μόλις εχθές. Να σας ενημερώσω ότι η κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία με τη ζημία προς τον οργανισμό να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ, αναφέρουν οι πηγές. Για την υπόθεση, μάλιστα, συνελήφθησαν και τρία άτομα: ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, καθώς και δύο ορθοπαιδικοί ιατροί ηλικίες 51 και 49 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, από το Μάιο του 2021, τα μέλη της ομάδας είχαν συγκροτήσει αυτό τον οργανωμένο μηχανισμό με στόχο την παράνομη εισπράξη αποζημιώσεων από το ΝΕΟΠΗ μέσω εικονικών ιατρικών πράξεων για φυσικοθεραπείες. Ειδικότερα τώρα, ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, όπως σας είπα, φέρεται να καθοδηγούσε όλη την δράση, ενώ οι δύο ορθοπαιδικοί προχωρούσαν στην συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους. Τα άμκα τώρα των ασφαλισμένων προέρχονταν σύμφωνα με τη δικογραφία από το χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου, ενώ στη συνέχεια καταχωρούνταν εικονικές συνεδρίες και υπογράφονταν και παραστατικά εκτέλεσης χωρίς πραγματική παροχή υπηρεσιών. Διερευνάται στο μεταξύ και η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φέρεται να διέρευσε υπηρεσιακά έγγραφα και να έλαβε και χρηματικά ποσά για την αρχαιοθέτηση καταγγελιών σε βάρος των εμπλεκομένων. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και τις επόμενες μέρες πιθανώς θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις για αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, με τη δέουσα λαμπρότητα και τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, η Αλεξανδρούπολη εχθές, 5η 14 Μαΐου, τίμησε την επέτειο των ελευθερίων της για τα 106 χρόνια. Παρά τις αρχικές δυσκολίες που προκάλεσαν οι καιρικές συνθήκες, η πόλη τελικώς γιόρτασε. Παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, να ενημερώσω, το είδαμε και στο πρώτο μας θέμα. Περισσότερο από 3.000 άτομα συμμετείχαν στα πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Στην παρέλαση έδωσαν το παρόν μαθητική νεολαία από 29 σχολικές μονάδες από την πόλη και τους γύρω, οικισμούς τμήματα από 27 πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, το Σώμα των Ελληνικών Προσκόπων καθώς και κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι καλυβιέριδες όπως ονομάζονται, του Δέλτα, του Εύρου, μέλη του συλλόγου Ενίσιο Δέλτα, έδωσαν φυσικά το παρόν. Έχουν δοθεί και στη δημοσιότητα εξαιρετικά έτσι δυναμικές και πολύ ωραίες φωτογραφίες από την μεγαλειώδης αυτή παρέλαση για τα 106 χρόνια της απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης, υπενθυμίζω, με την παρουσία του Προέδρου Κωνσταντίνου Τασούλα. Τον ομόλογο του επίσης της Σαουδικής Αραβίας υποδέχτηκε στην Αθήνα εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επισφραγίζοντας τις άριστες διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών που φέτος συμπληρώνουν και 100 χρόνια από την εγκαθίδρυσή τους. Όπως ανέφερε και ο Σαουδάραβας Υπουργός, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε και η σημασία της Συμφωνίας Απαλλαγής Θεώρησης Εισόδου για τους κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, και αναφορικά με την περιοχή τονίστηκε και η ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας και ιδιαίτερα των στενών του Ορμούζ και επαναφορά στο μεταξύ της προτέρας κατάστασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί και η εφοδιαστική αλυσίδα σε θέματα όπως είναι η ενέργεια. Και κλείνουμε λοιπόν τις αθλητικές μας, με συγχωρείτε, και κλείνουμε λοιπόν τις εσωτερικές μας ειδήσεις στο σημείο αυτό. Να θυμίσω και άλλο ένα θέμα, με συγχωρείτε, γιατί το είχα προς το τέλος και μετά θα κλείσουμε. Επίθεση από Ρωμά, από ομάδα Ρωμά, δέχτηκαν αστυνομικές δυνάμεις εχθές έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Νολιώσια. Αυτό συνέβη το μεσημέρι εχθές της 5ης. Σύμφωνα και με τη Γαδά, περίπου στις 3:20 αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στην οδό Βελισσαρίου στα Νολιώσια και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, ο οδηγός του οχήματος δεν υπάκουσε στις εντολές και προσπάθησαν επιτυχώς να εμβολήσει το περιπολικό. Μαζί με ενισχύσεις, οι αστυνομικοί που είχαν φτάσει στο σημείο
πήγαν να ελέγξουν το όχημα, όπως σας είπα. Κατά την επίθεση, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν και στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο ένας εκ των αστυνομικών φέρει και τραύματα από πέτρα και δάγκωμα. Για την υπόθεση, οι αρχές προχώρησαν και σε τρεις προσαγωγές, συγκεκριμένα δύο γυναικών και ενός άντρα, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να είναι και ο οδηγός του ύποπτου οχήματος που δεν σταμάτησε για τον έλεγχο. Αυτές λοιπόν, τώρα ολοκληρώσαμε την δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Το σημερινό μας μαγκαζίνο συνεχίζεται κανονικά. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα κάνουμε ένα σύντομο break. Στο σημείο αυτό, να πάρουμε τις ανάσες μας. Έρχεται και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Εδώ βεβαίως στον Ιζεν 7,2 να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε κατά σειρά άλλες 4 συνολικά ενότητες με αναλυτικά θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο στον Ιζεν 7,2.

Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε κανονικότατα. Κάναμε και το break μας, πήραμε και τις ανάσες μας, ακούσαμε φυσικά για την επιτυχία μας λίγο πριν. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη εδώ στον Easy 97,2 που παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα και ήρθατε στην παρέα μας. Να θυμίσω επίσης ότι μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει την πρώτη και τη δεύτερη ενότητα με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα, ενώ φεύγουμε προς Ολταχώς για την επόμενη, αμέσως επόμενη και τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν πιο στη χάρη μας Παρασκευή. Παρασκευή 15 Μαΐου, είμαστε και μία ανάσα πριν από την έναρξη του Σαββατοκύριακου. Οπότε εσείως μπορούμε να σκεφτούμε και τι θα κάνουμε αυτό το σούκου. Και να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε και αναλυτικά την οικονομική δισογραφία μας. Δεν είναι εξαιρετικά πληθωρική για τη συγκεκριμένη ημέρα. Η οικονομία είναι μία λέξη που μας αγχώνει όπως πάντα λέμε. Και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στον κόσμο είτε στην Ελλάδα, αλλά όλα θα τα δούμε ψύχρεμα. Θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε πού κινήθηκαν οι αγορές διεθνώς, με το βλέμμα και όλα στραμμένο στη συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ανωδικά κινούνται τα προθεσμιακά συμβόλαια της Wall Street για την χθεσινή ημέρα, για την Πέμπτη, καθώς οι αγορές έστρεψαν το βλέμμα στη συνάντηση κατά κύριο λόγο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στο Πεκίνο. Μετά τα νέα αυτά ιστορικά υψηλά, ενισχύονται κατά 0,3% οι διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές παρακολουθούν και στενά τις εξέλιξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς η αβεβαιότητα για το στενό του Ορμούζ συνεχίζει να επηρεάζει τις τιμές ενέργειας. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ και ο Σι συμφώνησαν στην ανάγκη επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ, κρίσιμο για τη διεθνή ναυτιλία και την αγορά του πετρελαίου. Το Brent ειδικότερα κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα στα 105,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε και στα 100,86 δολάρια. Η αγορά παραμένει υποπίεση μετά την προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι οι απώλειες εφοδιασμού εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα με ρυθμό ρεκόρ, να υπογραμμίσουμε. Στην Ευρώπη επίσης υπήρχαν στοιχεία ανάπτυξης όπως βλέπουμε και αναλυτικά και ό,τι αφορά το ζήτημα πετρελαίου, αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και χρηματιστηρίων. Στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα δούμε και για τη σημερινή ημέρα αναλυτικά και αφήνουμε αυτό το θέμα για να περάσουμε σε μια είδηση που αφορά τον τουρισμό, γιατί μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν από χθες 5η 14 Μαΐου και μέχρι και τη Δευτέρα υπάρχει προθεσμία 18 Μαΐου να υποβάλουν και τις αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα Πας 2026, το οποίο και ανακοινώθηκε άνοιξε την αυλαία του. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, όπως αναφέρεται και από τα αρμόδια Υπουργεία, που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου, που επλήγει από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025, καθώς και των Κυθύρων, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές αντίστοιχα του προηγούμενου έτους. Το πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς, Δήμος Χίου και Δήμος Κυθύρων, όπως σας είπα, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις. Είναι η Α φάση Μάιο-Ιούνιο 2026 και η Β φάση Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2026. Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για τον Δήμο Χίου, ενώ 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για τον Δήμο Κυθύρων. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν και την αίτηση τόσο ψηφιακά, όσο και μέσω των αντίστοιχων ΚΕΠ σε ολόκληρη την χώρα. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης στο μεταξύ είναι απλή, καθώς οι πολίτες χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet και την επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης email. Αυτά λοιπόν σχετικά με το Χίος Κύθυρα Πας 2026, που ήδη άνοιξε αυλαία από την 5η 14 Μαΐου, να θυμίσω. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποιεί και μια σημαντική παρέμβαση, όπως επισημαίνεται, για τον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου της χώρας μέσα από τη δράση 11,2 επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνει τη αλλιευτική τους ικανότητα, ενός επιπλέον προγράμματος το οποίο έχει τεθεί σε ενέργεια. Η πρόσκληση διαθέτει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 16 εκατομμύρια ευρώ με δυνατότητα ένταξης πράξεων έως και στο 110% του ποσού της δημόσιας δαπάνης. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν

υπηρεσίες. Αυτά λοιπόν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και να περάσουμε τώρα, γιατί κρούει το γκόδωνα κινδύνου η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θέλω να σας κάνω κι εγώ ένα μικρό reminder, γιατί οι φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει η ΑΔΕ εντός του 2026 προκειμένου να προλάβει και την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν και φορολογικές δηλώσεις ως όφυλαν βάσει βεβαίωσεων αποδοχών και έπεσαν και στα δίχτυα των διασταυρώσεων θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις στο μεταξύ δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα δαπάνες διαβίωση που καταγράφηκαν και ψηφιακά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις όπως καταλαβαίνετε που παραγράφονται στο τέλος του 2026, οπότε η ΑΔΕ τίνει να προλάβει αυτή την προθεσμία. Να δούμε κάποια στοιχεία που ίσως αξίζει να αναφερθούν, γι' αυτό λίγο καθυστερώ, τα έχουμε αναφέρει σχετικά όλα. Οπότε μεγάλη προσοχή, γιατί έχουν ήδη ξεκινούν να στέλνονται αυτά τα ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους για δήλωτα εισοδήματα. Επαναλαμβάνω ξανά. Τώρα να περάσουμε και να συνεχίσουμε με μία επόμενη είδηση που έχει να κάνει με την βιολογική μελισσοκομεία και την κτηνοτροφία σύμφωνα με τον κύριο Σχοινά, να δούμε και τι και πώς τοποθετήθηκε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας και βιολογικής κτηνοτροφίας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Πρόκειται για 19 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία, που σας είπα, και 115 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν τη βιολογική κτηνοτροφία. Όπως είπε ο κύριος Σχοινάς, είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικά προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας. Μέχρι να βρούμε το κατάλληλο πλαίσιο, χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα, δήλωσε έτσι με κατηγορηματικό τρόπο. Στο μεταξύ, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία και επηρεάζει σαφώς την τουριστική κίνηση στην χώρα μας, η Ελλάδα και η Ισπανία αναμένεται να ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, τις οποίες και επιλέγουν φέτος οι τουρίστες στο περιβάλλον της γενικότερης αυτής αβεβαιότητας που βιώνουμε, όπως εκτιμά και ο μεγαλύτερος παγκόσμιος ταξιδιωτικός όμιλος TUI. Παρά λοιπόν τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες και υπολογίζονται σε 40 εκατομμύρια ευρώ, και του τυφώνα Μελίσσα στην Τζαμάικα που εκτιμάται ότι φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν τελικώς κατά 1,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, φτάνοντας στα 3,74. Η TUI, ωστόσο, αποφεύγει από τον περασμένο μήνα να εκδώσει ετήσια πρόβλεψη εσόδων, καθώς το περιβάλλον παραμένει ασταθές. Στο μεταξύ, σε όλο αυτό το γενικότερο περιβάλλον και σκηνικό, η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι πρωταγωνίστριες χώρες που αναμένεται να ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις κρατήσεις τελευταία στιγμή και θα το δούμε συνεπώς και όπως καταλαβαίνετε το επόμενο διάστημα και μέσα από την πράξη. 9 και 14 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, οπότε ολοκληρώσαμε και αυτήν την ενότητα, την τρίτη κατά σειρά. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα. Όπως σας είπα και όταν ξεκινήσαμε την οικονομική μας επικαιρότητα, δεν είχαμε εξαιρετικά πληθωρική ειδησιογραφία για σήμερα. Θα δούμε ακόμα περισσότερα στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας. Κλείνουμε λοιπόν την τρίτη ενότητα. Είμαστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Να θυμίσω ότι απομένουν και έχουμε σε αναμονή ακόμα τρεις ενότητες, όπου έρχεται διεθνή επικαιρότητα, έρχονται αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και φυσικά η τελευταία μας στήλη με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος, έτσι για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να αλλάξουμε και κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία εδώ που αλλού στον Easy και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Ραντεβού σε πάρα πολύ λίγο.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε και την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου λίγα δευτερόλεπτα πριν, είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε και να περάσουμε σε αμέσως επόμενη στήλη, σε αμέσως επόμενη ενότητα, όπου μόλις τώρα παίρνει την σκυτάλη.

Θυμίζω είμαστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Παρακολουθούμε το καθημερινό μας μαγκαζίνο με όλα τα θέματα αναλυτικά της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα και οικονομικές ειδήσεις. Ενώ μόλις τώρα φεύγουμε προς Ολταχώς για την τέταρτη κατά σειρά, έρχεται η διεθνή επικαιρότητα, παίρνει την σκυτάλη, με συγχωρείτε, για να δούμε και αναλυτικά τι συμβαίνει και στον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και σήμερα, να θυμίσω, είναι Παρασκευή, είναι 15 Μαΐου και περνάμε αμέσως στην θεματολογία μας, περνάμε στην δισογραφία μας, την διεθνή. Στο σημείο αυτό έχουμε και το πρώτο μας θέμα, να παρακολουθήσουμε και την επίσκεψη οπωσδήποτε του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Να ενημερώσω ότι σε μία σύνοδο κορυφής όπου η εντυπωσιακή τελετουργία συνυφάνθηκε με σκληρές γεωπολιτικές προειδοποιήσεις, ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Η Ταϊβάν αποτελεί το πιο κρίσιμο ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και η λανθασμένη διαχείρισή του θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε σύγκρουση. Η δήλωση ασυνήθιστα αιχμηρή για δημόσια τοποθέτηση Κινέζου ηγέτη ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τον θερμό τόνο του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος και χαρακτήρισε τον Xi σπουδαίο ηγέτη και φίλο, υποσχόμενος ότι οι διμερείς σχέσεις θα είναι οι καλύτερες από ποτέ. Η επίσκεψη του Τραμπ, να υπογραμμίσουμε, ξεκίνησε με μια περίτεχνη τελετή στη μεγάλη αίθουσα του λαού. Κανονιοβολισμοί, στρατιωτικές μπάντες που έπαιξαν τους εθνικούς ύμνους και εκατοντάδες μαθητές που κουνούσαν αμερικανικές και κινέζικες σημαίες δημιούργησαν την όλη εικόνα. Το επίσημο δείπνο που ακολούθησε ήταν εξίσου συμβολικό, ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι με πορσελάνες υψηλής τέχνης και στο κέντρο ένα περίτεχνο μοντέλο του ναού του ουρανού ανάμεσα σε λιμνούλες και ανθισμένους κήπους. Όσοι μίλησε για τις πιο σημαντικές διμερείς σχέσεις στον κόσμο, τονίζοντας ότι πρέπει να προστατευτούν πάση θυσία. Επίσης, σύμφωνα με το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, όσοι ξεκαθάρισε ότι η Ταϊβάν αποτελεί την πιο κόκκινη γραμμή της Κίνας, η Ουάσιγκτον έχει εγκρίνει και πακέτο εξοπλισμών 11 δισεκατομμύριων δολαρίων, να θυμίσουμε, προς την Ταϊβάν, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί ευθεία πρόκληση. Ο Τραμπ απέφυγε στο μεταξύ να απαντήσει δημόσια παρά τις επιμόνες ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν περιείχε καμία αναφορά στο ζήτημα, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω έντασης. Επίσης, ο Κινέζος Πρόεδρος επανέφερε και την έννοια της παγίδας του Θουκυδίδη, τον κίνδυνο σύγκρουσης όταν μια ενερχόμενη δύναμη αμφισβητεί μια εδρεωμένη. Η χρήση του όρου αυτή τη στιγμή που ο Τραμπ μιλούσε για ιστορικά καλύτερες σχέσεις θεωρήθηκε, να σας πω, ενδεικτική της κινέζικης ανησυχίας για την πορεία των διμερών σχέσεων. Παρά πάντως την αυστηρότητα, όσοι υιοθέτησε και συμφιλειωτικό τόνο για το συνολικό πλαίσιο. Η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, είπε, η αντιπαράθεση βλάπτει και τις δύο. Και πάμε να περάσουμε στις εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή, να δούμε λεπτό προς λεπτό τα σημαντικότερα γεγονότα, κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που εξελίχθηκαν τη σημερινή μέρα. Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί βίζες για τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, και αυτά με φόντο τον πόλεμο. Ο Τραμπ αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Κινέζος ηγέτης προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς, την ώρα που η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Να δούμε και την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν ζητάμε τη βοήθεια της Κίνας, δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη που παραχώρησε, είπε ότι η Κίνα συμφώνησε με τη ΗΠΑ ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και το έθιξε αυτό στις συναντήσεις του. Είπε ότι οι Κινέζοι ανέφεραν στην Αμερικανική ομάδα σε συναντήσεις ότι δεν είναι υπέρ της στρατιωτικοποίησης των στενών του ορμούς και δεν είναι και υπέρ ενός συστήματος δύο-δύο. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή κατηγόρησε σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγουν κατά του Ιράν. Η διαμάχη τώρα έρχεται μία ημέρα αφότου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να υπενθυμίσουμε, διέψευσαν ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επισκέφθηκε τη χώρα του κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν και είχε και μία συνάντηση που χαρακτηρίστηκε μυστική από το Ισραήλ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Να κάνουμε μία υπενθύμηση ότι η ένταση ξανά σημειώθηκε στα νυχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς βρετανικές ναυτιλιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και οδηγείται προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε περίπου 38 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με πληροφορίες, βορειοανατολικά
του Φουτζάιρα, μια περιοχή κοντά στα στενά του Ορμούζου. Άνοδο επίσης κατέγραψαν εχθές οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές χάρη στην αισιοδοξία των επενδυτών για την έκβαση της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου Σι Τζιπινγκ. Είδαμε αναλυτικά και τα νούμερα στις οικονομικές ειδήσεις και προχωράμε προς τον Μαχμούντ Αμπάς. Ο Παλαιστινιακός Πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις του και είπε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή προχωρά σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και ότι παραμένει αποφασισμένος να οδηγήσει τον Παλαιστινιακό λαό σε εκλογές. Στο μεταξύ τονίσε ότι οι αλλαγές που σχεδιάζονται αφορούν τη λειτουργία της διοίκησης, τη διαφάνεια και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ υπογράμμισε πως η διεξαγωγή εκλογών παραμένει στρατηγικός στόχος παρά τις δύσκολες συνθήκες στο έδαφος. Επανερχόμαστε στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος Πρόεδρος συμφώνησαν στην ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, υπενθυμίζουμε ξανά, το είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, το ζήτημα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής τους στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της τριήμερης κρατικής επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα. Οι Ισραηλινές του μεταξύ αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχές του Νοτιού Λιβάνου σύμφωνα με το National News Agency. Μία από τις επιθέσεις μάλιστα σημειώθηκε στην πόλη Σεντίκιν, όπως ονομάζεται, προκαλώντας αρκετούς τραυματισμούς, ενώ δεύτερο πλήγμα στόχευε και σε επόμενη περιοχή. Ο στρατός όμως του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η δρόν που εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ προσγειώθηκε σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα, προκαλώντας τραυματισμούς σε αρκετούς Ισραηλινούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τραυματίες απομακρύνθηκαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία. Το περιστατικό εντάσσεται, να σημειώσουμε, στην συνεχιζόμενη κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου η Χεζμπολάχ έχει εντείνει και τη χρήση εκρηκτικών δρόν κατά των Ισραηλινών στόχων. Να συνεχίσουμε και να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Τουρκία, όπου η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αναθεώρησε προς τα πάνω, τον ενδιάμεσο στόχο πληθωρισμού για το τέλος του 2026 στο 24% από το 16% προηγουμένως, εκτιμώντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τον πόλεμο Ισραήλ κατά του Ιράν θα παραμείνουν έντονες βραχυπρόθεσμα. Παρουσιάζοντας και την τριμηνιαία έκθεση πληθωρισμού στην Κωνσταντινούπολη, ο διοικητής της τράπεζας Βλέπω δήλωσε επίσης ότι ο στόχος για το τέλος του 2027 αυξάνεται στο 15% από το 9%, ενώ για το τέλος του 2028 τίθεται στο 9%, ένα αρνητικό πρόσημο όσον αφορά τον πληθωρισμό. Το Υπουργείο Επίσης Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε και μια συμφωνία ύψους 34 εκατομμυρίων δολαρίων με θυγατρική για την αύξηση της εμβέλειας των μαχητικών αεροσκάφων. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Υπουργείου, επικαλείται η The Times of Israel, η συμφωνία προβλέπει και την ανάπτυξη εξωτερικών δεξαμενών καυσίμου για τα αεροσκάφη με στόχο την επέκταση της επιχειρησιακής εμβέλειας, τη μείωση της εξάρτησης από εναέριο ανεφοδιασμό και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ευελιξίας σε αποστολές μεγάλων αποστάσεων. Περνάμε στη UNICEF, όπου προειδοποίησε ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στο Λίβανο κινδυνεύουν να αναπτύξουν χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας εξαιτίας συνεχιζόμενης σύγκρουσης και των μαζικών εκτοπισμών στην χώρα. Σε ανακοίνωση, μάλιστα, η UNICEF εκτιμά ότι περισσότερα από 770.000 παιδιά βιώνουν αυξημένη ψυχολογική πίεση. Παιδιά σκοτώνονται και τραυματίζονται την ώρα που θα έπρεπε να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες, να παίζουν με τους φίλους τους και να ανακάμπτουν από μήνες φόβου και αναταραχής, πρόσθεσε στην επίσημη ανακοίνωσή της η UNICEF. Να επανέλθουμε στον Αραγτζή. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι από την οπτική της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλα τα εμπορικά πλοία, υπό την προϋπόθεση ότι συντονίζονται με τις Ιρανικές Ναυτικές Δυνάμεις. Οι δηλώσεις έγιναν και στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των BRICS στο Νέο Δελχή, εν μέσω συνεχιζόμενης κρίσης, όπως γνωρίζουμε, στην Θαλάσσια Οδό Ζωτικής Σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Νέες πληροφορίες επίσης έρχονται στο φως σχετικά με τον ισχυρισμό του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου περί μυστικής επίσκεψης, όπως είδαμε και σε ένα από τα προηγούμενα μας θέματα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κάτι που οι εμμυρατικές αρχές έχουν διαψεύσει. Η The Times of Israel, επικαλούμενη ενημερωτική πηγή, ανέφερε ότι ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων
στην πόλη Αλίν, κοντά στα σύνορα, και ότι η συνάντησή τους διήρκησε αρκετές ώρες. Νωρίτερα, ο πρώην εκπρόσωπος του Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι συνόδευσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στη χώρα του κόλπου. 10 και 25 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας έτρεξε, οπότε ολοκληρώνουμε και εμείς σιγά σιγά και αυτήν την ενότητα της διεθνούς επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε κάποιες έτσι από τις πιο σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, κυρίως από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τον πόλεμο. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Easy, ωστόσο 97,2. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο break. Θα έρθει και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και ενέργεια από τη βαριά ειδησιογραφία και θα επιστρέψουμε, γιατί είναι σε αναμονή η ενότητα των αθλητικών ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο και τη αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και βεβαίως θα μας τράει από το χώρο θεάματος για να κλείσουμε και στο σημείο, στο επόμενο, έχουμε στην αμέσως επόμενη τις αθλητικές ειδήσεις και μετέπειτα τις. Τα απολαυστικά μας τρέχει από το χώρο θεάματος για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.

Και φυσικά συνεχίζουμε κανονικότατα εδώ. Συχνότητά μας τονίζει 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και αυτό συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη. Άλλωστε, έχουμε παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος των ενωτήτων μας με τη βαριά ειδησιογραφία, αλλά συνεχίζουμε ακάθεκτα για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επιστρέψαμε, επανήλθαμε. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Bad Dreams από Teddy Swims, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έτσι, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία και πάμε να συνεχίσουμε με την πέμπτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Θα παρακολουθήσουμε παρέα αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και να θυμίσω επίσης ότι σήμερα Παρασκευή, παιδιά, 15 Μαΐου, έχουμε φτάσει σε αυτήν την άλλη αγαπημένη μέρα. Είμαστε και μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, οπότε μπορούμε να σκεφτούμε, να οργανωθούμε για το τι θα κάνουμε και αυτό το σουκού. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με την αθλητική δημοσιογραφία μας και με το πρώτο μας θέμα. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε στο Game 5 των Playoff της Euroleague. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν γνώρισε την ήττα με σκορ 81-64 από τη Βαλένθια. Δέχτηκε το 3-2 στη σειρά και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Οι δηλώσεις μάλιστα του Εργίνα Ταμάν στο ημίχρονο του Game 5, με τις οποίες ουσιαστικά άδειασε τον TJ Shorts, προκάλεσαν και μία αίσθηση και όχι μόνο στους φίλους του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο μάλιστα μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Το πρώτο μέρος με τον Shorts παίζαμε στην επίθεση 4-5, ανέφερε χαρακτηριστικά ο coach των Πρασίνων. Μία ημέρα μετά τώρα, δηλαδή εχθές Πέμπτη, ο μάνατζερ του TJ Shorts, ο Νίκος Πανός, έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξη στον Αμερικανό guard του Παναθηναϊκού, δηλώνοντας μεταξύ άλλων υπερήφανος για το ήθος και την ηθική του παίκτη, όπως και για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Πικρό φινάλε για την ομάδα της Euroleague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την ηθική και το ήθος που επιδεικνύει ως άνθρωπος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ως εκείνος που βρίσκεται μέσα στην αρένα, εσείς αυτός μετράς και εμείς σε στηρίζουμε γιατί είσαι υπέροχος παίκτης και άνθρωπος και το έχεις αποδείξει πολλές φορές, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση που παρακολουθήσαμε και στα social media του ατζέντη του TJ Shorts, του Νίκου Σπανού, μετά και την ήττα που είχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Βαλένθια. Να πάμε στον Κάρολ Σφιντέρσκι, γιατί έχουμε κάπως όχι και θετικές εξελίξεις, να το πω. Έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Κάρολ Σφιντέρσκι μετά την έλευση του Ανδρέα Τετέη, παρά τις φήμες παρέμεινε στην ομάδα μετά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουάριου, αλλά τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι. Αν και έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι και το 2028 για ακόμα 2 έτη, το μέλλον του στην ομάδα χαρακτηρίζεται τουλάχιστον αβέβαιο από τη στιγμή που το τριφύλι θα κινηθεί για μεταγραφική ενίσχυση στην επιθετική του γραμμή. Μάλιστα, στην πατρίδα του Πολωνού επιθετικού υποστηρίζουν ότι θα μετακομίσει στην Βίτζεβ Λότζ, η οποία τον χειμώνα απέκτησε και τον Τραγκόφσκι από τους Πράσινους. Μοναδική τώρα προϋπόθεση φέρεται να είναι, όπως αναφέρουν και οι πηγές, η παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία, ενώ αυτή τη στιγμή είναι στο πλάσ 1 από την επικίνδυνη ζώνη, 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Την τρέχουσα σεζόν πάντως, με τον Ντέσσερς να έχει χάσει σχεδόν όλα τα μάτς λόγω τραυματισμών, ο Σφιντέρσκι έχει 45 συμμετοχές με 9 γκολ και 3 assist. Συνολικά με το τριφύλι έχει 61 αγώνες με 13 γκολ και 6 assist. Τώρα όλες αυτές οι φημολογίες που αναφέρουν για την αποχώρησή του και για την έξοδό του από τον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι και όλοι φανταζόμαστε ότι θα επιβεβαιωθούν ή όχι το επόμενο διάστημα. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις. Να προχωρήσουμε σε νέα του τένις, γιατί ο Γιάννιν Σίνερ επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση, θέλω να σας πω, του Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0 σετ και προκρίθηκε και στα ημιτελικά στο Internationale d'Italia, γράφοντας και ιστορία με την νίκη του. Τώρα αυτή ο 24χρονος Ιταλός, αν καταλαβαίνετε, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, έσπασε ρεκόρ, έτσι, του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Γιάννιν Σίνερ έφτασε τις 32 διαδοχικές νίκες σε χιλιάρια τουρνουά, ξεπερνώντας το μέχρι πρότινος ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς
Τζόκοβιτς που κρατούσε από το 2011. Παράλληλα, ο Σίνερ τρέχει συνολικά 27 σερινίκες στο Τουρ και πλέον βάζει και στο στόχαστρο το θρυλικό 43-0 που είχε πετύχει και ο Σέρβος το 2011. Να κάνουμε μια μικρή αναπόλυση. Να αναφέρουμε επίσης ότι αυτή ήταν και η 8η νίκη του Σίνερ απέναντι στον Ρούμπλεφ με 11 συνολικά αναμετρήσεις. Πολλές συγχαρητήρια να του ευχηθούμε. Δεν περιμέναμε και τίποτα λιγότερο από τον συγκεκριμένο τενίστα. Και έρχεται, ξέρετε, και μία αναμέτρηση που αναμένουμε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, οριστικά πάντως χωρίς κόσμο, θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου, για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα είχε τιμωρηθεί, όπως θυμόμαστε, με ποινή αποκλεισμό της έδρας για μία αγωνιστική λόγω κάποιων κροτίδων στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με την πράσινη ΠΑΕ να κάνει έτοιμα αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ, ώστε να έχει κόσμο στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάντως το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε αμέσως και έτσι το ντέρμπι στη Λεωφόρο, όπως σας προανέφερα, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ταυτοποιήσει και τους οπαδούς που είχαν ρίξει αυτές τις κροτίδες που έφεραν την εν λόγω ποινή, απαγορεύοντάς τους την είσοδο στο γήπεδο. Και να συνεχίσουμε με τον Μπαρτζόκα, με τον προπονητή του Ολυμπιακού, να δούμε και τις χαρακτηριστικές τοποθετήσεις τους. Τις χαρακτηριστικές τοποθετήσεις του, με συγχωρείτε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε λοιπόν στη Media Day του Ολυμπιακού για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα το τρίμερο 22 και 24 Μαΐου που αναμένουμε. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πέμπτη σερή παρουσία του στο Final Four της EuroLeague με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να αντιμετωπίσει και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπάχτσε στον πρώτο τελικό. Ο Έλληνας προπονητής μίλησε για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το μεγάλο ραντεβού, ενώ τοποθετήθηκε και για την απουσία του οικοδεσπότη Παναθηναϊκού. Για το ότι πλέον έχει υπάρξει το ότι ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο είναι στο Final Four και αν στερεί καθόλου από αυτή τη χαρά της πρόκρισης, αναμφίβολα είπε ναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει και στη συνείδηση στον κόσμο ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας το ότι καταφέρνουμε να είμαστε για άλλη μια χρονιά. Για το αν παίζει κάποιο ρόλο το ότι είναι στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο, νομίζω είπε δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα σας πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε να δίνουμε στους Φενερμπάχτσε, που θα είναι και ένα πολύ δύσκολο, όπως και είπε, και απαιτητικό μάτς. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψεις, συζήτηση για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος, είναι πονηρού. Εμείς εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αυτό μόνο. Και τέλος, για το αν αφαιρεί καθόλου από την πίεση μπαίνοντας στον ημιτελικό επειδή η Φενέρ είναι πρωταθλήτρια, είπε όχι καθόλου. Νομίζω ότι όποιος ξέρει την ψυχοσύνθεση των παικτών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρ Μπάχτσε είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μέχρι να μην είναι, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να την αντιμετωπίσει σαν μια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς. Για να πάρει και την EuroLeague, πρέπει να έχει χαρακτήρα, ανέφερε ο τεχνικός προπονητής των Ερυθρόλευκων. Επίσης, να σας πω ότι προσθέθηκε και το λογότυπο του Final Four της EuroLeague στη φανέλα των παικτών. Τα είδαμε έτσι αναλυτικά, γιατί κάνανε και το γύρο των social media, οπότε τα παρακολουθήσαμε. Και να περάσουμε τώρα σε επόμενο θέμα. Πάμε στους κιτρινόμαυρους οπωσδήποτε, γιατί έχουμε νέες συμφωνίες, έχουμε και ένα νέο συμβόλαιο με μειωμένες όμως αποδοχές. Στη φανέλα της ΑΕΚ θα συνεχίσει να φοράει για ακόμα 2 χρόνια ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για ένα νέο συμβόλαιο μέχρι και το 2028. ΑΕΚ και Μιγιάτ επιθυμούσαν να συνεχίσουν την επιτυχημένη συνεργασία τους και μετά το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο του Σέρβου Μέσου ολοκληρωνόταν στις 30 Ιουνίου αυτού του τρέχοντος έτους, να θυμίσω. Ωστόσο, σε δύο πλευρές, όπως σας προανέφερα, συμφώνησαν να
παντρευτούν μαζί. Αποκτήθηκε, να θυμίσω, ο Γκατσίνοβιτς από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 22, μετρώντας 130 συμμετοχές με 19 γκολ και 8 ασίστ. Ο Σέρβος πανηγύρισε με την Ένωση το double τη σεζόν φυσικά 22-23, ενώ φέτος αγωνίστηκε και σε 31 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι πηγές δεν αναφέρουν τελικώς ποιες είναι οι αποδοχές. Αυτό που μόνο αναφέρουν είναι ότι θα είναι συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές μειωμένες. Νομίζω προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα. Να δούμε και την τοποθέτηση του Ματίας Λεσόρ μετά το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ιτήθηκε με 81-64, υπενθυμίζω ξανά, με το Ματίας Λεσόρ να στέκεται στην εικόνα της ομάδας και να ζητάει και συγγνώμη από τους οπαδούς. Λίγο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, ο Λεσόρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος στην κάμερα που εμφανίστηκε και δήλωσε ότι η ομάδα ήταν απροετοίμαστη για ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο να το αναλύσεις. Μετά από μια τέτοια εμφάνιση, η αίσθησή μου είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Φαινόμασταν ανέτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν είναι η εικόνα που πρέπει να δείχνεις όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στο 2-0, δεν είναι αυτή η εικόνα. Είναι δύσκολο να περιγράψω τα συναισθήματα. Ευχαρίστησε στο μεταξύ στη συνέχεια τους οπαδούς που ήταν δίπλα τους για ακόμα μία φορά και ζήτησε και ένα μεγάλο συγγνώμη. Και κλείνουμε ευθύς αμέσως γιατί έτρεξε και ο χρόνος. Θέλω να προλάβω να δούμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική για σήμερα, Παρασκευή, Παρασκευούλα 15 Μαΐου. Ο καιρός λοιπόν για σήμερα αναμένεται μαραίες νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 από 4 και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ακριβώς ένταση. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 και τοπικά με 26 βαθμούς Κελσίου. Ολοκληρώσαμε και αυτή την Πέμπτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Έχουμε σαν αμονή άλλη μία. Με συγχωρείτε, οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι στο Ίζεντε 2, και ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος. Αλλάζουμε τέλος κλίμα και διάθεση από τη βαριά ειδησιογραφία για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο που κάνουμε καθημερινά εδώ στη συχνότητά μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Και φύγαμε λοιπόν στο σημείο αυτό για να παρακολουθήσουμε μόλις τώρα και την τελευταία μας ενότητα, την τελευταία μας στήλη εδώ του καθημερινού μας μαγκαζίνου. Στονίζει μας η συντονισμένη 97,2. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είστε όλοι εδώ για να περάσουμε στο σημείο αυτό στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που μόλις καταφθάνουν. Τα αγαπάμε, τα αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα και ήρθε η ώρα για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Και αν αναρωτιέστε για το πότε θα ανακοινωθούν υποψηφιότητες των Grammy Awards, σας έχω και την απάντηση. Η 61η τελετή απονομής των Grammy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στην Crypto.com Arena του Los Angeles, όπως ανακοινώθηκε τώρα τις προηγούμενες μέρες κατά διάρκεια και του Disney Upfront στη Νέα Υόρκη. Η μεγάλη λοιπόν αλλαγή έρχεται από το 2027, καθώς τα Grammy αποκτούν και νέα τηλεοπτική στέγη. Μετά από περισσότερο από 50 χρόνια προβολής, η τελετή θα μεταδίδεται πλέον από το ABC στο πλαίσιο της δεκαετού συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί από το 2024 ανάμεσα στο δίκτυο και την Recording Academy. Ο πρόεδρος μάλιστα και CEO της Ακαδημίας χαρακτήρισε αυτή τη νέα συνεργασία ως την αρχή ενός πολύ τολμηρού νέου κεφαλαίου για τα βραβεία, τονίζοντας πως τα καλύτερα έρχονται και εμείς φυσικά δεν βλέπουμε την ώρα. Επίσης, να σας πω ότι κατέφτασε και επέστρεψε μια αγαπημένη συνήθεια τουλάχιστον για τους κατοίκους του Χαλανδρίου. Επέστρεψε το θερινό σινεμά στην Νέα Αλεξάνδρα, το γνωρίζουμε όλοι και θα πρέπει να είναι και ένα γνώριμο σημείο συνάντησης για τις καλοκαιρινές μας κινηματογραφικές προβολές. Αλλά και όσοι δεν μένουν τόσο κοντά, έχουν ένα σημαντικό λόγο να ανέβουν λίγο πιο βόρεια. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα αποτελεί εξαίρεση, μιας και το Νέα Αλεξάνδρα άνοιξε από εχθές Πέμπτη, 14 Μαΐου, τις πόρτες του. Το φετινό μάλιστα πρόγραμμα, όπως έχω κάνει την έρευνα, επιφυλάσσει ότι το σινεμά σκοπεύει και στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες τόσο των σινεφίλ μέσα από ταινίες για τους πιο απαιτητικούς του είδους, αλλά και τις ταινίες γεμάτες καλοκαιρινή διάθεση για όλη την παρέα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν καλωσορίζει το κοινό με δύο ταινίες που ταιριάζουν απόλυτα στο νοσταλγικό και φιλόξενο χώρο του: την Οδό Μάλαγα της Μαριάμ Τουζανί και το The Drama του Christopher Μπόργκλι, όπως ξέρετε, και θα είναι διαθέσιμα από τις 14 του μήνα, από την 5η λοιπόν μέχρι και τις 20 Μαΐου.
Καταφθάνει επίσης και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού στην Καλαμάτα και για όσους είστε εκεί, έχετε ένα λόγο να το γιορτάζετε εντός εισαγωγικών. Για όσους κάνετε εξόρμηση, θα είναι η καλύτερη ευκαιρία για να το απολαύσετε. Η αντίστροφη μέτρηση για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έχει ξεκινήσει. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζέννης Αργυρίου, η φετινή διοργάνωση ξεκινά από τις 17 την Κυριακή μέχρι και τις 26 Ιουλίου και μετατρέπει την πόλη και ολόκληρη την Πελοπόννησο σε ένα πολυφωνικό εργαστήριο κίνησης με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μια νέα ενότητα αφιερωμένη στην κοινότητα. Το φεστιβάλ μας καλεί όλους να ανακαλύψουμε την μαγεία της τέχνης σε καιρούς αβεβαιότητας. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος. Είδαμε και κινηματογράφο, είδαμε και χορό, είδαμε πολλά ωραία πράγματα λοιπόν για σήμερα και μένουμε συντονισμένοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ που αλλού τονίζει 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ στην Αλέγα στη Σιτλού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς. Easy breakfast.